0: Ο φλαουτίστας Γιάν Ντεβίν και το σύνολο 415 ερμήνευσαν τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1067 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στην έναρξη του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο, ο εσθονός συνθέτης Έρκης Βεντούρ μας υποδέχεται με το Άντιτους, μια σύντομη αλλά εκρηκτική μουσική είσοδο, γεμάτη ενέργεια και δραματική ένταση, που μοιάζει να ανοίγει έναν ηχητικό διάδρομο προς το άγνωστο. Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σημαντικού εσθονού συνθέτη και δασκάλου του, Λέπο Σούμερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 στο Mainz από τη γερμανική κρατική φιλαρμονική της Ρινανίας Pfalz και ηχογραφήθηκε λίγο αργότερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham για την ECM. Το Άντιτους ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβου Γιάρβη.

Μουσική που ουρλιάζει, λάμπει και αναστενάζει με χρώματα που σχεδόν μπορείς να τα αγγίξεις. Αυτό ήταν το Άντιτους του Εσθονού συνθέτη Έρικης Βεντούρ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, φίλου του συνθέτη που υπήρξε μέλος ροκ συγκροτήματος στην Εσθονία μαζί του. Ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Γιουν Τσαν Λιμ ερμηνεύει στη συνέχεια το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, το επωνομαζόμενο Αυτοκρατορικό, όνομα που πάντως ο ίδιος ο Μπετόβεν δεν θα ήθελε ποτέ να του δώσει. Παραμένει ασαφές πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το έργο, αλλά μία ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ερμηνεύτηκε ιδιωτικά στη Βιέννη στις 13 Ιανουαρίου του 1811 μέσω Λίστ τον αρχιδούκα Ροδόλφο, ο οποίος ενδέχεται να το είχε παραγγείλει κιόλας. Ο Ροδόλφος είχε γίνει κύριος υποστηρικτής του Μπετόβεν και μοναδικός μαθητής του στη σύνθεση από το 1809, περίπου την εποχή που γράφτηκε το κοντσέρτο, και σε αυτόν αφιερώθηκε η πρώτη έκδοση του έργου. Απόψε είναι ο Γιουν Τσαν Λιμ που ερμηνεύει το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο πιανίστας Yun Chan Lim στο ντεμπούτο του στα Proms του 2024 μαζί με τη συμφωνική του BBC που διευθύνε ο Πάβο Γιάρβη. Ένας στο εκατομμύριο, έτσι είχε χαρακτηρίσει η Dallas Morning News τον Yun Chan Lim, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2022 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Van Cliburn. Και τώρα θα τον ακούσουμε και σε κάτι ακόμη.

Αυτό ήταν το Σιτσιλιάνο από τη σονάτα για φλάουτο σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 1031 του Johann Sebastian Bach, στην μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Wilhelm Kempf και ερμήνευσε ο πιανίστας Yun-Chan Lim. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη αντίθεση από εκείνη ανάμεσα στην μεγαλοπρεπή μουσική των συμφωνιών του Anton Bruckner και στην απλή, σχεδόν αφελή προσωπικότητα του συνθέτη τους. Ο Bruckner, ταπεινός, θρησκευόμενος και με καταγωγή από την Αυστριακή επαρχία, υπήρξε λαμπρός οργανίστας και δημιουργός βαθιάς έμπνευσης, αλλά ποτέ δεν ένιωθε άνετα στους κύκλους της αστικής διανόησης. Ο Anton Bruckner, αν και ακατάλληλος ως δημόσια φιγούρα, αναδείχθηκε στον συμφωνιστή που έλειπε από τη νέα σχολή. Η πρώτη συμφωνία του, Σεντό Ελάσσονα, γράφτηκε το 1866 και αποτελεί το πρώτο έργο που αναγνωρίζεται η προσωπική του φωνή. Απόψε την ακούμε στην αναθεωρημένη εκδοχή του 1877 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, ένα έργο γεμάτο σφοδρότητα, πνευματικότητα και εκείνη την αδιόρατη αίσθηση μεγαλείου που θα σφραγίσει όλο του το έργο. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβου Γιάρβη. Ακολουθεί ένα κουιντέτο με πιάνο του Φέρντιναντ Ρίς, που πέθανε το 1838, λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του Μπραμς. Ο Ρίς έγραψε αυτό το κουιντέτο το 1817, την εποχή που ζούσε στο Λονδίνο. Ερμηνεύουν η πιανίστα Λίλια Τσίλβερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάο και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Φέρντιναντ Ρις, που ήταν φίλος και μαθητής του Μπετόβεν. Το κουιντέτο του που ακούσαμε γράφτηκε το 1817 και το ερμήνευσαν η πιανιστά Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάου και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του Λουίς Σπορ και το νυχτερινό του για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμηνεύει η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ.

Ακούσαμε μουσική που έγραψε το 1816 ο Λούις Πορ και συγκεκριμένα το νυχτερινό για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμήνευσε η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ. Και συνεχίζουμε με ένα ρέκβιεμ που έγραψε ένας Λιθουανός συνθέτης στη Ρωσία. Για την ακρίβεια πρόκειται για συνθέτη, οργανίστα, τραγουδιστή και διευθυντή χοροδίας. Ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας πήγε στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1880 και έμεινε σε αυτή την πόλη για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε το Ρέκβιεμ που συνέθεσε το 1915, μία χρονιά πριν πεθάνει. Ερμηνεύει η κρατική χοροδία Κάουνας και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Πέτρας Μπιγκέλης.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ που έγραψε το 1915 ο Τσεσλόβασσας Νάουσκας, την κρατική χοροδία Κάουνας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Πέτρας Μπιγκέλης. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο ενός Ολλανδού κόμι. Το κοντσέρτο αυτό ανήκει σε μια ομάδα 6 κοντσέρτων του 1740 και συνθέτης του είναι ο Βίλχεμ φον Βάσεναρ. Ερμηνεύει το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το τελευταίο από τα 6 αρμονικά κοντσέρτα του Ολλανδού κόμι Wilhelm von Wassenaar, που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Jan Willem de Vriend. Η Ταμπέα Τσίμερμαν είναι μία από τις σπουδαιότερες βιολίστες της εποχής μας. Θα την ακούσουμε από ηχογράφηση διαγωνισμού του 1982 να ερμηνεύει το κομμάτι για βιόλα και πιάνο του Ζόρζ Ενέσκου, με το οποίο κέρδισε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πιάνο παίζει η Μονίκ Σαβαρή.

Η βιολίστα Ταμπέα Τσίμερμαν και η πιανίστα Μονίκ Σαβαρή ερμήνευσαν το κομμάτι για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Ρουμάνος Ζορζ Ενέσκου. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ έγραψε τη μουσική για το έργο «Τομπάιας Σμόλετ» το 1750, αλλά η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και έτσι ο Χέντελ αργότερα ανακύκλωσε τη μουσική και την μετέτρεψε στο ορατόριο του «Άλκιστη». Ακούμε τη σοπράνο Έμα Κίρκμπι να ερμηνεύει την άρια «Gentil Morpheus», «Son of Night» και την ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής διευθύνει ο Άντριου Μάντζη.

Αυτή ήταν η άρια «Gentil Morpheus, Son of Night» από το ορατόριο «Άλκιστη» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η σοπράνο Emma Kirkby μαζί με την ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής που διεύθυνε ο Άντριου Μάντζη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και το συλλαβικό εμβατήριο που ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα.

0: Ακούσαμε το συλλαβικό εμβατήριο που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός Γκαμπριέλ Φουρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Από τη σύνθεση Six and Prompty θα ακούσουμε τη νούμερο 1 σε μη ύφεση μείζωνα όπως 25. Η Καθρίν Στοτ είναι στο πιάνο.

ένα κουαρτέτο χόρδων, το Ruiz Dae Quartet, θα ερμηνεύσει Σεργέι Ραχμάνινοφ. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Scherzo Allegro, από τη σύνθεση String Quartet σε Σολελάσσονα.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, όπους 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανδρής Πόγκα.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη τώρα θα είναι ο Άγγλος Frank Bridge. Από τη σύνθεση Piano Quartet σε ντο ελάσσονα ακούμε το δεύτερο μέρος, Presto. Παίζει το σύνολο The Fibonacci Sequence. Benjamin Navarro στο βιολί, Yuko Inoue στη βιόλα, Benjamin Hughes στο τσέλο και Catherine Sturrock στο πιάνο.

Το Constanz Quartet ερμηνεύει Felix Draeseke. Από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπως 27, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Risoluto.

Joseph Haydn. String Quartet Opus 2, νούμερο 4 σε φαμίζωνα. Ερμηνεύει το Κόντελι Quartet. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro.

Από την ενότητα Piano Trios του Wolfgang Amadeus Mozart θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegretto από τη σύνθεση Piano Trio σε μη ύφεση μείζωνα Kegel 498, το γνωστό και ως Kegelstadt. Emanuel Ax στο πιάνο, Γιώγιο Μα στο τσέλο και Richard Stoltzman στο κλαρινέτο.

Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Invention νούμερο 6 σε μιμίζωνα. BWV 777. Απολαύστε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός.
3: ειδικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει η σημερινή ημέρα, γιατί η χθεσινή δεν πήγε και πάρα πολύ καλά για τους φίλους του Ολυμπιακού, να τα λέμε και αυτά. Καλά τα πήγε, γιατί τώρα όταν φτάνουν σε δύο παρατάσεις, δύο δεν είχε αν θυμάμαι καλά, προσπαθώ να το ξεχάσω από την άλλη. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε δύο παρατάσεις, εκεί είναι λίγο, ξέρετε, τα πράγματα στον πόντο που λένε. Οπότε λοιπόν δεν ήταν και τόσο καλή η μέρα για τους Ολυμπιακούς θες. Μπράβο στον Παναθηναϊκό και στους φιλάθλους του. 93-86 για την ιστορία έτσι. Αυτά ήθελα να πω ξεκινώντας, αλλά θα σας καλημερίσω. Σήμερα μια μικρή καθυστέρηση και ζητώ την κατανόησή σας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. 92,5-93,9 και ερτ.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Νομίζω ότι πλέον έχουμε κατανοήσει όλους τους τρόπους με τους οποίους γινόμαστε μέλος αυτής της παρέας. Σήμερα έχει 11 ο μήνας και νομίζω ότι είναι μια ημερομηνία που έχει τα ορόσημά της. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη την 11η του Ιουνίου, όπου το μαύρο μπήκε στη ζωή μας, το μάθαμε εντελώς ξαφνικά, αλλά θα έλεγα ότι μπορεί όχι ξαφνικά, αλλά με άλλους τρόπους εξαφανίστηκε και πάλι για να έρθει το φως. Ξέρετε, πίσω από κάθε τι μαύρο υπάρχει και κάτι πιο φωτεινό. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι σήμερα αυτή η μέρα έχει και την αναφορά της και το ορόσημο της στο μαύρο της ΕΡΤ και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ξεχάσει ή να μην το ενθυμείτο όταν πρέπει. Γιατί ξέρετε, από την ιστορία μαθαίνουμε, διδασκόμαστε και έχουμε τον τρόπο κατόπιν και να αποφεύγουμε τα ίδια λάθη ή τα καλώς κείμενα να τα επαναλαμβάνουμε, όπως το κρίνει ο καθής. Καλημέρα λοιπόν και πάλι αγαπητοί φίλοι, ελπίζω από καρδιάς να είστε όλοι σας απόλυτα καλά, να πάει πολύ καλά και το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε και σήμερα. Έχουμε πολλά και διάφορα στην ημέρα σήμερα, στην ειδησιογραφία αυτής. Βλέπουμε ότι αυτό που σας έλεγα πριν για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί με το Ιράν να χτυπά βάσεις που βρισκόνται σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, βάσεις των ΗΠΑ, εννοείται, των Αμερικανών. Είχαμε και επιθέσεις από την πλευρά της ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν στενά και παραμένουν, θα έλεγα, δυσπρόσιτα ως είχαν. Λοιπόν, έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις στον αναεπιστημονικό πεδίο και από ό,τι φαίνεται, λένε οι ειδικοί που τα ελέγχουν αυτά και τα εξετάζουν κάθε χρόνο, έχουμε μία πτώση των βάσεων στη νομική, τις πολυτεχνικές σχολές, αλλά και την ιατρική. Μάλιστα. Είναι από τις σχολές που νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον κάθε φορά για το πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι είναι στην πολιτική ατζέντα πολύ πολύ στην κορυφή. Έχει να κάνει με τα όσα υπόθηκαν χθες, όσα συζητήθηκαν και όσα θα ακουστούν, τις αντιδράσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως στη Βουλή χθες είπαν ότι δεν θα συνενέσουν σε κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Έτσι ακριβώς τις χαρακτήρισαν. Και μιλούμε για την πέμπτη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε λοιπόν με τις τοποθετήσεις τους οι πολιτικοί αρχηγοί στην Ολομέλεια χθες το ξεκαθάρισαν αυτό. Από την οποία βέβαια η Ολομέλεια εγκρίθηκε βάσει της πλειοψηφίας το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες αυτής της Επιτροπής που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Παντός αυτό που είπαν είναι ότι δεν θα έχει τους 180 ψήφους η Νέα Δημοκρατία σε καμία από τις αλλαγές που προτείνει, γιατί αυτό είναι και το όριο που πρέπει να λάβει για να προχωρήσουν συγκεκριμένες αναφορές και αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Είναι 33 τα συγκεκριμένα άρθρα για το θέμα αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα. Πολλά και διάφορα. Νομίζω ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτή την άγρια δολοφονία της 54χρονης και του γιού της, του 26χρονου γιού τους στο Αίγιο, γιατί αφορά και όλη την Δυτική Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, και το σκάνδαλο της πολεοδομίας, μην τα ξεχνάμε, καθημερινά έχουμε όλο και κάτι. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Μικρή μουσική ανάσα για να έχετε και εσείς τη δυνατότητα και εμείς και επιστρέφω.

Λοιπόν, και για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα για το τι σήμερα θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως αυτά που έχουν σχέση με τη Δυτική Ελλάδα, όπως επισημαίνω συχνά πυκνά, που σημαίνει τι θα κάνουμε μαζί την πρώτη μας ανάγνωση, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αρχικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω όπως πάντα με την πρωινή γνώμη. Στην πρώτη τη σελίδα, δύο κεντρικά θέματα. Το ένα εξ αυτών, τα στοιχεία που τον καίνε. Χειροπέδες στον Ιταλό για τη διπλή άγρια δολοφονία στην Ιγιάλια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες με τον βασικό ύποπτο να απολογείται αύριο. Έχει στήσει την προθεσμία και έχει λάβει. Είναι μια υπόθεση από αυτές που τις χαρακτηρίζεις πραγματικά τραγικές και είναι τραγικές, από όπου και αν την πιάσεις. Είναι στα χέρια της αστυνομίας και της δικαιοσύνης πλέον όλο το θέμα, όπως σας είπαμε και χθες. Οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης συγκεντρώνουν ακόμη στοιχεία για να δέσουν την υπόθεση αυτή ή να πείσουν κάποια στιγμή τον κατά βάση ύποπτο να ομολογήσει, εφόσον αυτός έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα και τα βασικότερα στοιχεία που τα έχει η αστυνομία στα χέρια της, εμείς πληροφορίες απλά έχουμε, δείχνουν ακριβώς αυτό. Λοιπόν, νέα κινητοποίηση την Κυριακή για τον Οδοντοτό. Στόχος είναι χειρό μήνυμα και στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Ντουντούκες και μπλουζάκια. Για μία ακόμη φορά, φορείς, κάτοικοι και όχι μόνο, θα βγουν στους δρόμους, αυτή τη φορά σε άλλο σημείο, θα σας τα πω στη συνέχεια, για να κινητοποιήσουν αυτή την κρατική μηχανή που πρέπει να λάβει υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε δει κατά διαστήματα, είτε είναι ιστορικά, είτε κοινωνικά, είτε πολιτισμικά, είτε οικονομικά, για το θέμα του Οδοντοτού. Με λίγη σοβαρότητα παραπάνω. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη γράφει επίσης: είμαστε στην τελική ευθεία. Κάλπες το 27, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διαδικασία εκλογής του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη. Ήταν ατύχημα στη συμπλοκή. Τι υποστήριξε στην απολογία του επιχειρηματίας που κατηγορείται για τη δολοφονία στο Ρουπάκι της Ηλίας. Στις 29 Ιουνίου θα ξέρουμε περισσότερα μετά την αγόρευση του εισαγγελέα. Έκρηξη τιμών τον Απρίλιο στο 5,2 ο πληθωρισμός. Μειώσεις τιμών με επέκταση του πλαφών στα τρόφιμα εξετάζει η κυβέρνηση. Δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό. Στην μελέτη του ΙΟΒΕ για τη Δυτική Ελλάδα, παρουσιάστηκε χθες μάλιστα, υπεγράφει και μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε πανεπιστήμιο και επιμελητήριο. Τα στοιχεία είναι τραγικά. Όντως και αυτά τραγικά. Όλη τραγικότητα συντοπίζω σήμερα. Το στοίχημα του 5ου συνεδρίου, Δημήτρης Σερπάνος μιλά στην εφημερίδα για το impact που απέδειξε ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή. Σήμερα στο εδόλιο ο Ταδαλαμάγκας μαζί σύντροφός του και ο πατέρας του, οι οποίοι επίσης κρατούνται, είπαμε και χθες ότι υπήρχε το ενδεχόμενο αυτής της αναβολής που είχε ζητηθεί. Φεύγω από την πρωινή γνώμη, πάμε στην Πελοπόννησο. Συμμαχία Πανεπιστημίου Επιμελητηρίου Οχαΐας για την τοπική ανάπτυξη. Γέφυρα γνώσης για την παραγωγή. Η ΟΒΕ για Δυτική Ελλάδα, πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Εκ των αδυναμιών, αυτό που σας είπα πριν για το δημογραφικό. Διπλή δολοφονία στο Λόγκο, από τα πρώτα θέματα και τις εφημερίδες Πελοπόννησος σήμερα. Αντιφάσεις και αίμα έδεσαν τον Ιταλό. Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το φωνικό συνελήφθη για τη διπλή ανθρωποκτονία τις εφημερίδες Πελοπόννησος σήμερα. Αντιφάσεις και αίμα έδεσαν τον Ιταλό. Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το φωνικό συνελήφθη.

Φυλακές. Άλλαξαν αρχιφύλακα. Ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής αντικατέστησε τον αρχιφύλακα των φυλακών Αγίου Στεφάνου. Τα λέγαμε και χθες. Να μην τα ξαναπώ και πάλι σήμερα το πώς πρέπει να είναι ένα ευνομούμενο κράτος το οποίο φροντίζει τους πολίτες του. Μανώλης Κορές τιμήσε έναν κορυφαίο αρχιτέκτονα για να κλείσουμε την Πελοπόννησο. Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστήμιου, ο άνθρωπος που αναστήλωσε τον Παρθενώνα. Από τα καλά νέα της ημέρας το συγκεκριμένο. Στην Σύμβουλο Επιχειρήσεων, στην Καθημερινή του Ενημέρωση, στο σημερινό του Φύλλο, στην πρώτη του σελίδα λοιπόν, κεντρικό θέμα, με φωτογραφία επίσης. Κοντινές βουτιές λόγω κόστους. Η άνοδος της βενζίνης γεμίζει τις παραλίες γύρω από την Πάτρα. Σωστά. Έτσι συμβαίνει παντού ανά την Ελλάδα, με ένα μεγάλο ποσοστό για να είμαστε ακριβείς. Σύνταγμα χωρίς προετοιμασία, το άρθρο της άποψης της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων αναφέρεται στην συνταγματική αναθεώρηση. Η Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια πιλότος για ΟΑΣΑ. Καλό είναι και αυτό. Η ακρίβεια όμως επιμένει παντού σε μια άλλη αναφορά και ένα άλλο θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Κλείνω με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Λέει, αν και πέμπτη πανετολικά η ατολοακαρνανία σε συμβάντα, χωρίς δασοκομάντος, προβληματισμό προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεδομένης της λειψανδρίας του πυροσβεστικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή. Τα κουβεντιάσαμε εμείς, νομίζω, σε σωστό χρόνο, πριν, γιατί μετά θα πρέπει να πάμε σε δράσεις και ενέργειες καταστολής. Τα έχουμε κουβεντιάσει με τους εκπροσώπους του πυροσβεστικού σώματος, του αστυνομικού σώματος, αλλά μιας και μιλάγαμε το πυροσβεστικό σώμα, εκεί εντοπίστηκαν πάρα πολλές ελλείψεις, στην Δυτική Ελλάδα, Χαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, και μετακινήσεις που δυσκολεύουν πάρα πολύ. Το επισημαίνει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Δυτική Ελλάδα γράφει επίσης, περιφέρεια πελότος του ΟΑΣΑ για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης. Ξεκίνησαν οι τεχνικές συναντήσεις με τον ΟΑΣΑ για την στρατηγική μετά το 2027. Η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή γίνεται παρακαλώ στην Ατολό Ακαρνανία και αναζητούν την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση ανέργων, και ολοκληρώνω την ανάγνωσή μου από τη Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας με το σχέδιο για το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου που πρέπει να εξειδικευτεί. Η Ένωση Αγρινίου επίσης, κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Αγρινίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά μεταξύ άλλων αποτυπώνονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των περιφερειακών τοπικών εφημερίδων, έντυπων και ηλεκτρονικών. Επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.

Για να μπούμε και πάλι στις ράγες, δεν το ξεχνάμε, σας το έχω ξαναπεί και βλέπω μάλιστα και σήμερα μία αναφορά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας που αναφέρεται σε επιστολή από το Υπουργείο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα στοιχεία που

0: έχουν δοθεί από το Υπουργείο και τη Σιδηροδρομική Σύνδεση της Πάτρας είναι λυπή. Αυτό το λέω, σας το λέω επί τίτλου, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Απουσιάζουν, λέει, οι προμελέτες, οι οριζοντιογραφίες, οι απαιτήσεις ασφαλείας κλπ. Είναι τεχνικά στοιχεία, έτσι. Είναι όμως βασικά. Έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά. Και μιας και μπήκαμε στις ράγες, για να δούμε τι θα γίνει με τον άλλο σειρμό, με τον οδοντοτό. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε νέα κινητοποίηση, το έχουμε ξαναπεί. Να το πούμε όμως και να το επενθυμίσουμε και θα το κάνουμε καλύτερα, αν είστε σίγουροι, αφού καλημερίσουμε τον καλό μας συνάδελφο από το Calabria News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Καλημέρα και πάλι, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελπίζω, Νίκο μου, πραγματικά να μην τα λέμε για πολύ καιρό για τον οδοντοτό, να πούμε και τίποτα άλλο. Το λέω αυτό με ποια έννοια, ότι να μπει στις ράγες ο οδοντοτός, να λυθεί το θέμα και να κουβεντιάσουμε και άλλα θέματα των Καλαβριτών. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι, αλλά δυστυχώς, όπως πολύ καλά το λες, δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα.
0: Για πέρα, να σε ρωτήσω κάτι θέλω καταρχάς, που μου πεις για την κινητοποίηση. Αυτή η ανταλλαγή των μηνυμάτων, των ανακοινώσεων, των απαντήσεων, ανταπαντήσεων μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και του δημάρχου εκεί, τι ρόλο έχουν, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο. Γιατί δεν μπορώ να το...
1: Επικοινωνιακές, πολιτικές ανταλλαγές μηνυμάτων ανεφουσίας.
0: Ναι, βάλει την υπογραφή σου, εσύ δεν είναι ευθύνη δικιά μου, μας εμπέζεται, δηλαδή εκατέρωθεν.
1: Από προσανατολισμός του κυρίου προβλήματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάει, μόνο αστείο το παίρνουμε, να ζητάει ένας υπουργός από έναν αυτοδιοικητικό να υπογράψει για κάτι.
0: Πάντως τίποτα καινούριο, δηλαδή από το Υπουργείο παίρνουν αυτών των ανταλλαγών, των όπως είπες επικοινωνιακών αναφορών, δεν έχουμε κάτι άλλο, δηλαδή
1: μια
0: στοιχειοθετημένη απάντηση με ένα, δύο, τρία στοιχεία που είναι το ζητούμενο, δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, και τώρα έχουμε και αλλαγή στο Υπουργείο, καινούριος υφυπουργός.
0: Μέχρι να ενημερωθεί και αυτός.
1: Μέχρι να ενημερωθεί, και το ερώτημα είναι ποιος θα τολμήσει νέος υφυπουργός να ακυρώσει τις προηγούμενες ενέργειες.
0: Ναι, ναι. Είναι και προεκλογική περίοδος, Νίκο μου, δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν δεν μένει και τίποτα άλλο τελικά, από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι.
0: Νέα κινητοποίηση. Τίποτε. Το είχαμε ξαναπεί ότι θα έχουμε καινούργιες κινητοποίησεις.
1: Τουλάχιστον να ακούσουμε τον κόσμο σε επίπεδο βάσης την αγωνία του και το... όλο αυτό το χτύπημα σε όλα τα επίπεδα που έχει δεχτεί μια ολόκληρη περιοχή, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κόσμος θα κάνει την κινητοποίησή του. Ελπίζουμε να...
0: Πότε θα γίνει, θύμισέ μας, και θα τα ξαναπώ και αύριο εγώ. 14.
1: 14 μηνός.
0: Ωραία, την Κυριακή δηλαδή. Την Κυριακή.
1: Στο διακοπτό. Αναμένεται πάλι μεγάλη συμμετοχή. Αναμένεται έτσι μεγάλη πάλι κινητοποίηση περιμένων των αναλογιών. Και από Καλάβρητα και από Αγιάλια, αλλά μέχρι εκεί είδαμε και την προηγούμενη κινητοποίηση. Τάραξε τα νερά όσον αφορά το πολιτικό τέλος.
0: Αλλάξαμε σημείο τώρα. Αλλάξαμε σημείο τώρα, έτσι. Στον σιδηροδρομικό σταθμό θα γίνει συγκέντρωση αυτή τη φορά, στο διακοπτό.
1: Στο διακοπτό. Εκεί θα αποφασιστούν προφανώς και περαιτέρω.
0: Και οι επόμενες.
1: Γιατί και την προηγούμενη φορά είχε υποθεί ότι μπορεί να ανεβούμε και Αθήνα και στο Υπουργείο και στο οπουδήποτε αλλού χρειαστεί, τουλάχιστον να πάρει έτσι μια μεγαλύτερη διάσταση. Γιατί κατά ψέματα. Τα αθηναϊκά κέντρα αποσιωπούν όλο αυτό της επαρχίας, όπως όλα τα περισσότερα, και ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ Πάτρας και άλλα μέσα τα οποία ενώνουν τη φωνή με τη βάση του κόσμου και ακούγεται τουλάχιστον έτσι όπως πρέπει να ακούγεται.
0: Μα αυτός δεν είναι ο σκοπός όλων μας, να ακούμε τον πολίτη. Όταν ο πολίτης μάλιστα βγαίνει στους δρόμους, θα έχει κάποιο λόγο. Έτσι, εντάξει, δεν θα το επισέλθω σε αυτό. Είναι και η μέρα σήμερα που θα μου δώσει καμία φορμή να πω κάτι που δεν θέλω. Αλλά όπως και να έχει, σημασία έχει ότι όταν υπάρχει κινητοποίηση, έστω και ενός πολίτη, κατά την ταπεινή μου άποψη, ή μια δυσχέρεια, ή μια καταγγελία, ή μια αναφορά, ή κάποιο πρόβλημα, οφείλουμε να το προβάλλουμε. Πόσο μάλλον εδώ σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για δύο δήμους, για ένα νομό, για μια περιφέρεια, για τόσους φορείς, με την επιτροπή τους και όλους τους λοιπούς. Εγώ είδα και ότι η Ένωση Καλαβριτινών Αθήνας είναι στο πλευρό σας, δηλαδή και οι συμπολίτες σας που ζουν και δουλεύουν στην Αθήνα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και όλοι εδώ οι τοπικοί φορείς και οι σύλλογοι, όλοι έχουν ενώσει τη φωνή, αλλά Μην κρυβόμαστε, όλα είναι μετρήσιμα. Πολλές φορές και δυστυχώς που θα το πω για άλλη μια φορά, ότι μια περιοχή όπως τα Καλάβρητα με λίγο πληθυσμό, με έτσι, συνεχή φθορά, δεν έχει τη δυναμική να ακουστεί όπως θα μπορούσε να ακουστεί κάποιο άλλο πιο μεγάλο κέντρο ή μια μεγάλη πόλη.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τα Καλάβρητα έχουν άλλου τύπου δυναμική και αυτή βγαίνει να το ξέρεις προς τα έξω και ο πολίτης αυτής της χώρας το ξέρει τι είναι τα Καλάβρητα. Τι συμβολίζουν τα Καλάβρητα και η ευρύτερη περιοχή και πόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συμβολή παίζει ο Δοντοτός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει πια. Αν μου πει κανείς ότι δεν το ξέρω,
1: Αυτοί που ξέρουν δίνουν την ερμηνεία που δίνεις πολύ σωστά εσύ. Υπάρχουν όμως και άλλοι που αποφασίζουν, οι οποίοι είναι όλα μετρήσιμα σε, να το πω λαϊκά, κουκιά ψηφοθυρικά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά, Νίκο μου, ότι πρέπει τελικά αυτή η πολιτεία, αυτό το κράτος, οποτεδήποτε και αν ήταν πριν ή τώρα ή μετά, να αφουγκράζεται αυτόν τον άνθρωπο, τον πολιτή της ελληνικής περιφέρειας. Αυτός ζει εκεί, ξέρει παραπάνω, ξέρει καλύτερα.
1: Θα βάλω και μια άλλη διάσταση, ναι, ότι ο πολίτης που ζει στο πιο απομακρυσμένο χωριό και αυτός που μένει σε ένα αστικό κέντρο έχει τα ίδια δικαιώματα, όπως έχει και τις ίδιες υποχρεώσεις.
0: Και πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο. Να αντιμετωπίζεται το ίδιο. Να έχει όλες τις παροχές.
1: Και στην οικονομία και στα πάντα.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση της πράγμας, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Όπως είπες και εσύ, μετρήσιμα. Μετρήσιμα.
1: Σιγά, σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε, Νικό μου.
1: Για να μην καθίσω να πω έτσι, μόνο.
0: Ναι, ναι,
1: έγινε ένα ατύχημα πριν λίγες μέρες στα Καλάβρητα, 100 μέτρα από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Μέναμε το κυκλετιστή. Ναι. Διακομίστηκε ο μοτοσυκλετιστής στο Αίγιο. Θα μπορούσε να είναι σε 100 μέτρα στο νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν γίνανε εκεί, γιατί απλούστατα είναι και ο στελεχωμένος.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε δει αυτά και με τις διακομιδές που είναι συχνές πυκνές κάθε τόσο. Δίπλα ένα νοσοκομείο από το άλλο και πάει διακομιδή στο επόμενο. Ναι, ναι. Μεγάλο το ζήτημα. Πολύ μεγάλο. Αν θέλουμε να μιλάμε για την ενίσχυση της υπαίθρου και όχι να μιλάμε, αλλά να το κάνουμε και πράξη. Γιατί στα χαρτιά σου φτιάχνω εγώ ανώγια και κατόγια, που λέγει και η γιαγιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, και από τα θέματα του οδοντοτού που δεν το ξεχνάμε και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε, γιατί εδώ γι' αυτό είμαστε εμείς, ξέρετε, για να ακούμε αυτούς που, τους πολίτες που έχουν κάτι να μας πούν, τους φορείς, και γενικότερα για τα θέματα που απασχολούν τον κάτοικο της Δυτικής Ελλάδας. Και όχι μόνο, θα σας πω, γιατί αυτά επεκτείνονται. Το προηγούμενο διάστημα και χθες είχαμε μια πολύ μακρά συνομιλία και πολύ ενδιαφέρουσα με ανθρώπους που ξέρουν τι γίνεται στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Φρουρών Εξωτερικής Φύλαξης, που μίλησε μαζί μας, ο κ. Μαλανδράκης, χθες, νομίζω ότι αποτύπωσε την εικόνα ακριβώς όπως είναι. Για να δείτε πώς λειτουργεί το όλο σκηνικό, θυμάστε τι μας είπε για την εξουδετέρωση ενός ντρόουν στα Χανιά, στο κατάστημα εκεί, από τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς, το οποίο μετέφερε, αν μη τι άλλο φανταστείτε, πέρα από τα ναρκωτικά και τα σύνεργα που χρειάζονται για να γίνει μια απόδραση. Και δεν είναι το μοναδικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Δεν έχει αυτό το σύστημα, αυτές οι φυλακές δεν έχουν στην Πάτρα που εντοπίζει υπτάμενα αντικείμενα κλπ. Πιθανότατα να έρθει. Δεν διαθέτει όμως και άλλα βασικά πράγματα. Και όπως μας είπε χθες ο γιατρός που ήταν εκεί κάπου την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και πήγε να κάνει την αυτοψία, υπάρχει ένας γιατρός, μία νοσηλεύτρια, μόνο πρωινές ώρες. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και από υγειονομικής πλευράς. Η αντίστοιχη αναφορά που έχουμε κάνει και έχουμε δει και το ενδιαφέρον τους έρχεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας και θα καλημερίσω μαζί σας για μία ακόμη φορά τον πρόεδρο, τον κύριο Μεταξά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαδούλα. Καλημέρα.
0: Χθες είχατε και εσείς μια κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο για το συγκεκριμένο θέμα που το είχαμε ξανακουβεντιάσει, επειδή κουβεντιάζω και με άλλους που έχουν σχέση με το, με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε καταλήξει κάπου, έχουμε βρει κάτι που μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα? Βέβαια θα μου πείτε, είχαμε και αλλαγή του αρχιφύλακα από τον γραμματέα. Δεν ξέρω αν μπορεί ένα πρόσωπο και η τοποθέτησή του σε μια θέση να αλλάξει όλη αυτή την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, εμείς χθες, εκτός από τη μία ώρα που παρευρεθήκαμε μπροστά στο δικαστικό μέγαρο, είχαμε και όλη μέρα αποχή από τα καθηκόντα.
0: Ναι, το είχα αναφέρει και χθες.
1: Έτσι, είχαμε όλη μέρα αποχή. Διότι έχουμε στείλει έγγραφο, όπως σας έχω ενημερώσει πάλι, νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Από 28 Μαΐου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής. Και πραγματικά μας απάντησε με ένα εξασέλιδο έγγραφο ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής. Όμως ουσιαστικά για το ζήτημα των 9 θανάτων, όταν το στείλαμε η θάνατη σαν 6, για το ζήτημα των 9 θανάτων δεν απαντάει κάτι. Μας λέει ότι είναι πολύς ο κόσμος, θα γίνει προσπάθεια αποσυμφόρησης.
0: Με ποιο τρόπο? Πού θα τους πάνε?
1: Ναι. Και επιπλέον λέει το εξής, ότι επειδή αυξάνονται οι ανάγκες λόγω της υπερβολικής ποινικοποίησης, μπαίνουν κάποιοι για πλημελήματα, θα γίνουν και καταστήματα κράτησης καινούρια ή θα γίνουν επεκτάσεις στις συγκεκριμένες φυλακές.
0: Ναι, νομίζω ότι από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου λέγανε χθες είναι 8 στον αριθμό, αλλά δεν υπάρχει κάποιο στη Δυτική Ελλάδα.
1: Αυτό όμως,
0: δεν έχουμε εδώ.
1: Αυτό, πέρα από αυτό, αυτό μου θυμίζει ότι βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο.
0: Ναι,
1: πρώτα ετοιμάζεις την υποδομή και μετά ξεκινάς αυστηροποιήσεις στον ατάλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Τα προβλήματα που μας είπε, ότι θα προσλάβουν προσωπικό, πραγματικά ήταν μια ωραία έκθεση ιδεών το κείμενο της αντιγκληματικής πολιτικής. Επί της ουσίας όμως, εντάξει, δεν είπε κάτι το ουσιαστικό, εν πάση περιπτώσει. Μας είπε τα μαγειρία που γίνανε, αυτά που έχουν αλλάξει, έχουν γίνει επισκευές. Αυτά,
0: ναι. Αυτά είναι επιφανειακού τύπου αλλαγές, ξέρετε.
1: Έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να μπουν καινούργιοι φούρνοι.
0: Ναι, δεν αντιλέγω.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι αυτά που θέλουν οι κρατούμενοι. Οι κρατούμενοι θέλουν όταν ασθενήσουν να έχουν άμεσα γιατρό.
0: Έτσι.
1: Τι είπατε, εγώ πήγα.
0: Λέω, πήγατε εσείς στο σοφρονιστικό κατάστημα, έχετε μια εικόνα.
1: Εγώ, προσέξτε. Στο σοφρονιστικό κατάστημα το επισκέφτηκα 19 Μαΐου, όταν
0: οι
1: νεκροί ήταν 6, μαζί με τον κύριο εισαγγελέα εφετών. Και ήταν παρούσα και η εισαγγελέα υπεύθυνη των φυλακών και με το γραμματέα του δικηγορικού συλλόγου, τον κύριο Τσούκαλη. Οπότε εμείς πήγαμε και τους είπαμε κάποια πράγματα και ξέρετε κάτι. Να σας πω λοιπόν το εξής. Μπήκαμε χωρίς κινητά τηλέφωνα μέσα, περάσαμε έλεγχο κανονικά, εννοείται έτσι. Μα τι λέτε, θα πάρει ο δικηγόρος, όχι ο δικηγόρος, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου θα πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο? Όχι, μα το αφήσαμε απ' έξω το κινητό τηλέφωνο.
0: Έτσι είναι ο κανονισμός, έτσι προέτσι προβλέπετε. Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω. Γιατί τώρα εσείς δεν είστε ένας επισκέπτης, αυτό θέλω να πω μαζί με τον εισαγγελέα δίπλα σας και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου. Εντάξει.
1: Αυτό, Αυτό
0: γιατί μην τραβήξετε καμία εικόνα, μην αποτυπώσετε κάτι.
1: Εγώ, κοιτάξτε, δεν πήγα ως Παναγιώτης Μεταξάς δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Πήγα ως Παναγιώτης Μεταξάς πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Εν πάση περιπτώσει, αφήσαμε τα κινητά απ' έξω και δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
0: Ξέρετε, δεν μπορώ να το πω. Είναι οξύμορο. Αφήνετε εσείς τα κινητά σας απ' έξω και στους ελέγχους που γίνονται όταν γίνονται, εντοπίζονται κινητά μέσα.
1: Αυτό. Κοιτάξτε, στον έλεγχο που έκανε πρόσφατα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Πέμπτη Παρασκευή, οπότε έγινε από την εισαγγελία, ξαφνικός έλεγχος με το FBI που λέγεται της Ελληνικής Αστυνομίας. Ναι, βρήκανε ένα κινητό, βρήκαν ναρκωτικά, βρήκαν τρεις λωθούς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Κοροϊδευόμαστε για να περάσουν οι λωστοί μέσα. Πώς περάσαν οι λωστοί μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Για να περάσουν τα ναρκωτικά μέσα. Πώς πέρασαν τα ναρκωτικά μέσα. Mm-hmm. Και μάλιστα στην επιστολή που μας έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής λέει ότι είναι στο πλαίσιο να μπει και ένα μηχάνημα, δεν έχει μπει ακόμα, στις πλακές, το οποίο θα σκανάρει τον κρατούμενο περνάει, μήπως έχει επάνω του ή κάπου κρυμμένο μέσα.
0: Μας τα έλεγε αυτά χθες ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που μιλούσα μαζί του εξωτερικών φρουρονόμος και μου εξηγούσε τους τρόπους που εφευρίσκουν τελευταία τα drones για να περνούν μέσα στα καταστήματα, στις φυλακές δηλαδή σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, να περνούν διάφορα. Εδώ μας έλεγε ότι εξουδετερώσαν ένα drone στα Χανιά, το οποίο είχε λωστούς, είχε λίμες, είχε τα πάντα για να γίνει απόδραση. Είχε δηλαδή όλα τα εξαρτήματα απόδρασης και μας έλεγε ότι υπάρχουν σε κάποια σοφρονιστικά καταστήματα τέτοιου τύπου μηχανήματα που σκανάρουν. Εδώ ακόμη δεν έχουμε, αλλά πιθανότητα να έχουμε και εδώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπήκε ολόκληρο σκάφος στη Λευκάδα, γεμάτο εκρηκτικά, μου λέτε τώρα στις φυλακές ένα ντρόν. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε τριτοκοσμικό κράτος. Και να σας πω κάτι. 9 θανάτους σε 2 μήνες και 5 μέρες. Πουθενά σε φυλακές, εκτός από περιπτώσεις εξεγέρσεων, έτσι, δεν υπάρχουν σε 9 θάνατοι, ούτε στην Ελλάδα, ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω παγκοσμίως, δεν έχω ακούσει τόσο πολύ 9 θανάτους μέσα σε 2 μήνες και 5 μέρες.
0: Ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί τι και πώς.
1: Όχι, γιατί γίνεται έρευνα.
0: Εντάξει, ακόμα, είναι μια διαδικασία χρονοβόρων.
1: Έχει γίνει τοξικολογικές εξετάσεις. Ξέρετε, εγώ λέω και πάλι, δεν έχει σημασία. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί όντως να κατέληγαν, δεν έχει σημασία. Αλλά να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο γιατρό και μετά, αν πρόκειται να καταλήξουν, δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να τον μπορεί.
0: Να λάβουν
1: να λάβουν την αναγκαία φροντίδα. Ο κρατούμενος έχει μόνο τη στέρηση της ελευθερίας. Τίποτε άλλο δεν πρέπει να το επιβάλλεται.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι ξέρω, στον Άγιο Στέφανο δεν έχουμε πολλούς βάρη ποινίτες. Έχουμε πιο ποινές, πιο άλλου τύπου και ένα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων αφορά ψυχιατρικά ασθενείς ή εξαρτημένους.
1: Οι εξαρτημένοι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Έχουν θέματα. Ναι. Και όταν πάρουν ναρκωτικά νοθευμένα ή νοθευμένα ή περισσότερα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, εντάξει, οι εξαρτημένοι είναι θέμα. Γιατί ξέρετε, μέχρι το 1998 η φυλακή των πατρών θεωρείται μόνο ναρκοφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και τώρα στέλνουν και άλλους, αλλά τώρα όμως δεν είναι μόνο ναρκοφυλακή. Θέλω να είμαι.
0: Νομίζω ότι έχει κινηθεί και ένα τμήμα του ΟΚΑΝΑ εκεί. Εσείς με στην επίσκεψή σας αυτή, εκτός από τα τυπικά διαδικαστικά με την διοίκηση εκεί κλπ., είδατε κάτι στο ιατρείο, εντοπίσατε κάποιες. Μιλήσατε με τους ανθρώπους εκεί, το γιατρό, την νοσηλεύτρια, όχι.
1: Πήγα από την είσοδο των φυλακών, μπήκα μέσα, πήγα αριστερά στο γραφείο που ήταν τη εισαγγελέα, που ήταν και ο διευθυντής με την κοινωνική λειτουργό. Και από εκεί πάλι φύγαμε. Πουθενά άλλο δεν πήγαμε.
0: Εθιμοτυπική, την έλεγα. Κατά μία έννοια, έτσι. Όχι ότι δεν έχει ουσία, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Όχι, για μένα δεν ήταν καθόλου εθιμοτυπική. Εκεί δεν ξέρω πώς το εξέλαβαν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία. Αυτό που θέλω να σας πω, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την αναφορά σας εδώ και για την παρέμβαση στο όλο θέμα, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν φορείς γύρω μας, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος, που τον αφυπνούν ζητήματα.
1: Ο Επιστημονικό Σύλλογο, δεν το συζητώ δηλαδή. Αν αφήσουν αυτά τα ζητήματα, τότε για ποιο κράτος δικαίου παλεύουν, γιατί παλεύουν.
0: Και το θέμα επίσης, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μεταξά. Ωραία, θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε. Θα ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, άλλαξε τον αρχιφύλακα. Θα τα πούμε 2-3 μέρες ακόμη. Σε 2 εβδομάδες από τώρα, πάλι τα ίδια θα είναι. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: να
1: ξέρουμε ότι είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία ως Δικηγορικός Σύλλογος και με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών. Οφείλω να το πω αυτό. Και το ψάχνουμε και είμαστε συνεχώς πάνω από το θέμα. Δεν θα περάσει. Έτσι. Θα βρεθεί κάποια στιγμή.
0: Εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Διηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο κ. Παναγιώτης Μεταξάς. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Σύλλογος για το θέμα των θανάτων στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου.

0: Και για να πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, προτιμούμε να φτιάχνουμε σχολεία, πανεπιστήμια, να ενισχύουμε το εκπαιδευτικό σύστημα παρά να στείλουμε φυλακές οπουδήποτε σε όλη τη χώρα. Είναι σημαντικό αυτό να τα διευκρινίσουμε αυτά. Όταν στείνεις σχολεία, ανοίγεις βιβλία, έχεις μαθητές, έχεις ανθρώπους που εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό, τότε να ξέρετε και εσύ είναι σίγουρο, δηλαδή στατιστικά φαίνεται, οι φυλακές είναι λιγότερο χρήσιμες. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, και για να το επιβεβαιώσω αυτό και να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται και να προσφέρει τις γνώσεις του με διαφόρους τρόπους, θα καλημερίσω μαζί σας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι από αυτά τα θέματα που τα θέλουμε, τα χαιρόμαστε και εμείς να τα κουβεντιάζουμε. Μου έκανε εντύπωση, δεν πίστευα ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέλετε να μου πείτε κάτι περισσότερο γι' αυτό?
1: Ναι, υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η πρώτη όψη είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα ισχυρό brand name που με λείπει, μου λέω. Η περιοχή δεν το έχει καταλάβει και δεν το αναγνωρίζει. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν στη χώρα 25 πανεπιστήμια, είτε πιστεύει κάποιος είτε δεν πιστεύει, κάποιοι τα μετρούν, διεθνείς οργανισμοί. 6 με 8 είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Ένα από αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ισχυρό brand name. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ισχυρό είναι. Η απόδειξη.
0: Έχετε όμως δίκιο ότι δεν ενεργοποιείται σωστά και το κάτι, brand name.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς δεν περιμένουμε τίποτα. Και θα σας πω γιατί δεν περιμένουμε τίποτα. Εμείς διαπιστώσαμε εδώ και καιρό ότι έρχεται το δημογραφικό. Mm-hmm. Το 2040 θα έχουμε 70.000 θέσεις στα πανεπιστήμια για περίπου 45.000 υποψηφίους. Περίπου 10.000 από αυτούς θα πάρουν τα μη κρατικά, αλλά τα μισά πανεπιστήμια δεν ξέρω αν θα υπάρχουν. Και τι κάνουμε? Οργανώνουμε ξενόγλωσσα προπτυχιακά για να φέρουμε ξένους φοιτητές.
0: Ορθά και σοφά θα έλεγα εγώ.
1: Ναι. Και αυτό ούτε το έχει καταλάβει και κανείς. Και χθες παρουσιάσαμε μια σημαντική έκθεση. Mm-hmm. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας από τον ΙΟΒΕ, που συγχρηματοδότησε το Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο, που δείχνει αυτή την τραγικότητα. Ναι. Το 2050 θα έχουμε χάσει το 36% του πληθυσμού και το 2100 το 50% του πληθυσμού. Αυτό λοιπόν, τι κάνουμε? Αξιοποιούμε τον brand name που έχουμε, δημιουργούμε ξεγνώσσα και φέρνουμε φοιτητές. Για 50 θέσεις λοιπόν, 100 υποψήφοι.
0: 150. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, άρα εκεί υπάρχει υπόθεση και υπάρχει και θέμα που πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω.
1: Φυσικά, γιατί ξέρουν εκτός Ελλάδος πόσο ισχυρό είναι το αποτύπωμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Και μάλιστα μια εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση από την Ινδία ζήτησε για τα επόμενα 10 χρόνια να αγοράσει και να προπληρώσει και τις 50 θέσεις.
0: Να καβατζάρει τις θέσεις από τώρα.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί αυτοί που πρέπει, γιατί εντάξει, εμείς το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε μέχρι ένα σημείο. Αυτοί που πρέπει να το αντιληφθούν για να καταλάβουν ότι πρέπει να κινηθούν ως προς την ενίσχυση του Πανεπιστημίου και την εξωστρέφεια του brand name που είπατε. Την εξωστρέφεια εννοώ να πτυχθεί λίγο περισσότερο, είναι... και λίγο παραπέρα. Αλλά και ήδη την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών, και δεν μιλώ μόνο για οικονομική ενίσχυση, μιλώ για την ανάπτυξή του, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Εγώ δεν θα πω σε κανέναν πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα και τις χρηματοδοτήσεις, είτε εθνικές και ευρωπαϊκές. Εκφράζει την πολιτική του βούληση με τον τρόπο που μοιράζει τα χρήματα. Εμείς λοιπόν κάνουμε άλλα πράγματα. Και να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.500 μόνιμους υπαλλήλους και 3.500 συμβασιούχους. Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής. Με 10 εκατομμύρια χρηματοδότηση φέρνουμε άλλα 60 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, πορευόμαστε. Και πορευόμαστε σε ένα σημείο, να σας πω ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρει η περιοχή. Έχουμε βρει χρήματα μόνοι μας που θα περίμενα να τα είχαν δώσει τοπικοί φορείς που ενδιαφέρονται. Mm. Και οι καλύτεροι φοιτητές του 5ου έτους των ηλεκτρολόγων, ταυτόχρονα με το δίπλωμά τους από εμάς, τους δίνουμε τα μισά χρήματα να πάρουν και το μάστερ από το Imperial College.
0: Τους καλύπτεται στο ίμιση, το
1: που είναι περίπου το ποσό που βάζουμε εμείς είναι 25.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να το κάνει, επειδή δεν μπορώ να περιμένω.
0: Επειδή μου είπατε για πολιτική βούληση, εγώ θα πω το εξής, ότι η πολιτική βούληση προκύπτει από τη βούληση του πολίτη. από τη βούληση του εκπαιδευτικού κλάδου. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε εσείς που είστε μέσα στην εκπαίδευση τι ακριβώς χρειάζεται και πώς πρέπει να υποστηριχθεί και να λάβει υπόψη τη δική σας την άποψη ο πολιτικός για να φτάσω. Εντάξει. Δηλαδή, είναι απλά πράγματα.
1: Κοιτάξτε. Τα έχω πει, δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα.
0: Ξέρω, τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές. Αλλά...
1: κοιτάω να κάνω πράγματα χρήσιμα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να σας ενημερώσω. Και επίσης το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Ξέρετε ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει κληθεί για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής να πει την άποψή του. Ούτε για τον οδοντοτό, ούτε για το τρένο.
0: Ξέρω όμως ότι, ξέρω ότι έχει προσφερθεί και πάρα πολλά τμήματά του να συνδράμουν με μελέτες ή με οτιδήποτε άλλο σε διάφορα ζητήματα.
1: Το Πανεπιστήμιο εκφράζεται για το Συμβουλίο Διοίκησης και του Πρίτανη. Επίσημο αίτημα δεν έχει έρθει από κανέναν. Είναι επιλογή. Εγώ την αποδέχομαι. Εμείς θα μιλάμε όταν μας ζητηθεί από
0: το πιο ζωντανό κύτταρο μιας περιοχής είναι αυτό που αποτυπώνεται στην εκπαίδευση. Είναι το πανεπιστήμιο του, είναι το σχολείο του. Άρα λοιπόν θεωρώ τραγικό λάθος να μην εντάσσεται σε όλα τα μεγάλα ζητήματα η αναφορά του.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πείτε όχι σε μένα.
0: Μην νομίζετε, τα λέω κύριε Πρετανή.
1: Όπου μας ζητήθηκε. Και ένα λεπτό για να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου μας ζητήθηκε, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε κάτι. Εμείς πια σε λίγο θα έχουμε τα μισά μας τμήματα θα λειτουργούν στην Κίνα. Με προοπτική να λειτουργούν περίπου το 70% στην Κίνα. Ψάχνουμε να βρούμε χρήματα παλού. Θα φέρουμε φοιτητές από παντού. Δεν περιμένουμε πια τίποτα.
0: Υπάρχει αργά. Να φτιάξετε και άλλα προπτυχιακά ξενόγλωσσα, να αναπτυχθούν και άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχουμε τέτοια ζήτηση δηλαδή.
1: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε 3 στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και από το Σεπτέμβριο θα λειτουργούν άλλα 3.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Και θα δημιουργήσουμε και άλλα που θα φέρουν τεράστια ποσά χρημάτων στην περιοχή, που θα αξιοποιηθούν για υποτροφίες, για ανακαινήσεις κτηρίων κλπ.
0: Σε ποιο αντικείμενο κυρίως, κύριε Πρίτανη, είναι αυτά τα προβλήματα?
1: Είναι κυρίως στην πληροφορική, χημική, μηχανική, ηλεκτρολόγη, μηχανολόγη, αηφορική, γεωργία και υδατοκαλλιέργειες. Και μετά θα ακολουθήσουν χημεία και επιστήμης υλικών.
0: Ωραία, τα καλύτερα που έχετε. Είναι με δίδακτρα, έτσι, τα προγράμματα αυτά, σωστά?
1: Και με ανταποδοτικές υποτροφίες.
0: Σημαντικό, εντάξει. Σημαντικό και αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσω μαζί σας.
1: Είστε καλά και σας ευχαριστώ που μας δίνετε δυνατότητα να πούμε τι ακριβώς κάνουμε.
0: Είναι από αυτά που πρέπει να τα γνωρίζουν και θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη τους. Να ενισχύσουν αυτή την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Όταν έχεις κάτι τέτοιο στα χέρια σου, δεν το αφήνεις να φθήνει. Βέβαια,
1: έχετε
0: κάνει από μόνο το ότι μπορεί, αλλά πρέπει να το προωθήσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω τα της πολιτικής βούλησης και εσείς θα μου λέτε τα της εκπαιδευτικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρετανή. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Νομίζω ότι από αυτά που μας είπε ο Πρετανής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, καταλάβατε και καταλάβαμε όλοι μας 5 βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι το δημογραφικό έφτασε και τα στοιχεία του είναι δραματικά. Μας είπε και ο ίδιος για τη μελέτη που παρουσιάστηκε χθες από το Πανεπιστήμιο και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Υπεγράφει και ένα μνημόνιο μεταξύ των δύο, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας με πρακτική άσκηση και κατάρτιση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Εγώ θα μείνω και σε αυτό που είπαμε για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. Όταν εδώ σου λένε ότι θέλουμε να προκρατήσουμε, να το πω κάπως έτσι, να καβατζάρουμε, το είπα πριν, νομίζω ότι είναι πιο κατανοητό, τα προγράμματα για τα επόμενα πόσα χρόνια, είπε ο Πρίτανης, από την Ινδία μας ζητήθηκε, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και όταν το όνομα του Πανεπιστημίου Πατρών και η κατάταξή του διεθνής είναι στην πρώτη δεκάδα, νομίζω ότι οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό θα είχε γίνει, ξέρετε, σημαία, δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτά προς το παρόν. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα με διδασκαλία, πλήρη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα, έτσι αυτό να το πω. Υπάρχουν δίδακτροι, νομίζω είναι γύρω στα 12.000, αν θυμάμαι καλά, και αν μπορώ να κάνω και λάθος, μια επιφύλαξη σας το λέω αυτό. Και θα υπάρξουν και θα δημιουργηθούν και άλλα τμήματα τέτοιου τύπου. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Με την Κίνα έχουμε ανοίξει τις πρώτες μας δουλειές σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, έτσι, πέρα από το ότι δίνεστε δυνατότητα να ενταχθούν στο πανεπιστήμιο σου ξενόγλωσσοι φοιτητές από άλλες χώρες, δίνεστε δυνατότητα στο πανεπιστήμιο σου να βγει έξω από τη χώρα και να γίνει πράξη μόνο αυτό που λέμε εξωστρέφεια. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και σήμερα, αρκετά πολλά και διάφορα. Θα σας καλημερίσω κάπου εδώ και θα πάμε σιγά σιγά στα δελτία ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Όπως σας είπα ξεκινώντας, σήμερα είναι μια ημέρα με βασικό ορόσημο, τουλάχιστον για εμάς εδώ, το μαύρο που έγινε άσπρο, γιατί ό,τι μαύρο, ξέρετε, πίσω του έχει και κάτι πιο φωτεινό. Και μιλώ για την 11η του Ιουνίου, που μπορεί να ξεχάστηκε από πολλούς, μπορεί να έφυγε, αλλά νομίζω έχει αποτυπώσει την δύναμη αυτού που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο με τον Πρίτανη, τη δύναμη του πολίτη. Έτσι, και την έχει στα χέρια του, την κρατά και κυρίως όταν είναι ομαδοποιημένη γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Κατρίνα Διαμαντοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.
2: Χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισιλάος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο για 3 χρόνια. Προχωράει η υπόθεση Καντσελιέρη και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Ενδιαφέρον και από γκρέμιο για τον Ροντινέιν. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλες για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλσίδο. Την Μπρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία σόφι στην Ολλανδία την 3η 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League στον Ηρακλή. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΙ επέβαλε απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και άλλες 50.000 ευρώ στην Πράσινη ΚΑΕ για τις τοποθετήσεις και αναρτήσεις του στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα. Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον βοηθό του Άταμαν, Τσέγκ Γκλιντιρίμ, για χειρονομία του στο ίδιο παιχνίδι. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε χθες ο Ολυμπιακός επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επίοικης. Οι προσφυγές θα εξεταστούν στις 18 Ιουνίου. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Κολοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιόνιος, ενώ η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο φόρουαρντ Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα στα 5-72, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή στα 53-75 πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρα ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Καζνέτση. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
14: Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Eraspor. Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
1: Είναι ιστορία.
2: Είναι αναμνήσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
4: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
5: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
0: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
6: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι τραγούδι για, για γιορτή τώρα. Σήμερα έχουμε γιορτή γιατί αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι, αλλά δεν είπαμε κι εμείς ότι θέλουμε τραγούδι για γιορτή, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε ο πόλεμος, γίνεται χαμός. Λεωνίδα!
2: Εδώ. Παρών.
1: Σε βλέπω, κοιτάς. Πάλι καλά, δεν κοιτάς το κινητό, εντάξει.
2: Όχι, ψάχνω. Μου στείλε ο φίλος ο Μάνος εδώ, ο ακροατής μας. Πρόγνωση για σήμερα για το Μεξικό Νότια Αφρική. Θα του πω ένα σκορ 2-1.
1: 2-1. Ναι, εγώ το βλέπω 2-0.
2: Και με ρώτησε για πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Εγώ θα πάω με Μπαπέ, Κέιν και Χάλαντ. 7 δίνει ο Μπαπέ. 8 δίνει ο Κέιν, 11 δίνει ο Χάλαντ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είπε τα φαβορί τώρα.
2: Εντάξει. Okay. Τι να κάνω, 7 από εδώ είναι και μικρό.
1: Υπενθυμίζουμε για όσου συντονίστηκαν τώρα. Κάνουμε μια κλήρωση, το οποίο είναι ένα μοναδικό δώρο. Έτυχε σήμερα. Προσφορά του
2: από τη φανέλα με το 10 από τον κύριο Ράλι Μπούρι.
1: Τον κύριο Ράλι Μπούρι. Μπούρι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης αυτοκόνητων Πανίνι στην Ελλάδα και ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ένα ολόκληρο κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα.
2: 700 αυτοκόλλητα είπε.
1: 700 αυτοκόλλητα.
2: Ναι, ναι. Ένα κουτί με 700 αυτοκόλλητα μέσα και ένα άλμπουμ προφανώς.
1: Ναι. Ένα, καλά, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι και προσφορά, δώρο δηλαδή για ένα μήνα. Εμείς το κάνουμε επειδή είμαστε large, τέλος πάντων το κάνουμε δώρο για σήμερα. Εσείς αυτό που έχετε να απαντήσετε είναι και μέσω Viber και μέσω SMS και μέσω mail. Είναι
2: το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 70, στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που του έκανε την προσποίηση, αυτή την περιβόητη προσποίηση του αιώνα. Mm-hmm. Ο Πελέ. Πώς λεγόταν ο τροματοφύλακας της Ουρουγουάη.
1: Λοιπόν, αυτό και θα γίνει κλήρωση
2: στο τέλος.
1: Εκεί, 12 παρά 10, 12 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Έτσι. Θα βάλουμε τη Μάιρα που ήρθε εδώ στους ήχους τώρα να μας πει ένα νούμερο.
1: Δεν είναι νούμερο γιατί δεν τα έχουμε.
2: Θα το πάμε
1: σήμερα.
2: Με τέτοιο.
1: Θα το πάμε, θα πει κάποια στιγμή χρονικά.
2: Ναι.
1: Γιατί άρχισε, θα το βάλουμε από 11.
2: Από το πρώτο μήνυμα, από το πρώτο μήνυμα από... μέχρι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει η Μάιρα τι ώρα ήρθε το πρώτο μήνυμα.
2: Μα θα το πούμε.
1: Ναι, αυτό
2: θα
1: λέω.
2: Πούμε την ώρα.
1: Την ώρα από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί ναι, η Μάιρα να πει το πρώτο, δηλαδή μπορεί να πει 11 παρά 5, μπορεί να πει και 12 παρά 10, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο το διάστημα πάντως θα είναι 11 παρά με 12 παρά κάτι.
2: Συγγνώμη, ρε Παπα-Νικολάου, αλλά πώς ήταν γεμάτα λέει τα καφενεία το 86 όταν τα μάτς γίνονταν μία το βράδυ, λόγω διαφορά ώρας.
1: Δεν ήταν.
2: Από το Μεξικό εννοεί. Μήπως εννοεί το νωρίς παιχνίδι των 9, λέει ο Προκόπης από την Κέρκυρα.
1: Είπα εγώ για το Μεξικό. Τότε γιατί. Βεβαίως ήταν. Ήταν παιχνίδι, θυμάμαι, αργά το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, καλοκαίρι ήταν το βράδυ. Τι ώρα,
2: καλά,
1: τι
2: και μία να ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό να πάει στο καφενείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι αυτό. Αυτό το πράγμα με πάρα πολύ κόσμο, με το Μαραντόνα τότε. Και τα είπα, όλοι περίμεναν να δουν Μαραντόνα, περίμεναν να δουν πότε παίζει η Αργεντινή. Λοιπόν, τι άλλα.
2: Τι πάει, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εντάξει, νομίζω ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο για χθες για τον μπάσκετ.
1: Να ακούσει.
2: Που έγινε το 2-2.
1: Ωραία, πάμε. Εγώ από τη δική μου άποψη για χθες, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Δεν νομίζω. Δικαίως μετά από δύο παρατάσεις. Οκ, εντάξει, το πήρε. Ο Ολυμπιακός το χάσε όπως το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτς. Δηλαδή είχε την ευκαιρία εκεί, ήταν και 5 πόντους μπροστά. Μπορούσε, τα είπε και ο Μπαρτζόκας, να ελέγξει το ρυθμό εκεί πέρα να πάει πιο. Σε επιθέσεις καλύτερες, ήταν και άστοχος στα τελευταία, όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός όταν έχασε και έγινε το 2-1. Δεν μπορώ, εκείνα τα πράγματα, εγώ είπα να μην ασχοληθώ δηλαδή και να μην είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, ξέρω εγώ, με το Μουντιάλ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, γιατί όταν ακούω τώρα ότι ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή όσοι. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω από αυτούς που κουβεντιάζουν για μπάσκετ, έχω ξαναπεί, πόσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρέπει να ξέρουν λίγο πιο βαθιά. Και όχι μόνο να βλέπεις πότε πάει η μπάλα στο διχτάκι. Γιατί αυτό βλέπουν όλοι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει από μπάσκετ στην πραγματικότητα. Ούτε εγώ. Έτσι, ούτε. Λίγοι ξέρουν. Εάν είναι σαν να βλέπεις και να προσπαθείς, δηλαδή με βολές και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα πέναλτι στο ποδόσφαιρο δεν άξιζε και να το πάρει. Γιατί πήρε τα περισσότερα πέρα στο ποδόσφαιρο. Αν
2: το πάμε έτσι, η Αργεντινή το 22 δηλαδή, δεν έπρεπε να το. Δεν είναι
1: δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι σαν να μετράς πόσα πέναλτι πήρε, σαν να πήρε 12 πέναλτι. Με τη διαιτησία. Δηλαδή, πόσες βολές πήρε, αν πήρε τόσες βολές. Με τη διαιτησία. Μέχρι εκεί πάει. Το βιολί πάει μέχρι εκεί. Εγώ σε αυτή την κουβέντα δηλαδή δεν μπαίνω. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Το βλέπω το μάτς για μένα. Για μένα, ναι, αυτό τελείωσε. Για μένα τελείωσε το μάτς από τη στιγμή που έληξε, μηδένισε το χρονόμετρο, τελείωσε το μάτς.
2: 2-2 η σειρά.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει το τελευταίο, να δούμε ποιος το πάρει.
2: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
2: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2 γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2. Είχα πει ήμουνα με τον Πέτρο, δεν ήμασταν μαζί. Με τον Πέτρο 3-2 θα είναι ή 2-3. 3-2.
2: Γιατί θα πάει σε πέμπτο μάτς, τέλος
1: πάντων. Θα πάει σε πέμπτο μάτς. Ναι. Σιγά τα τέτοια. Τώρα κάθε κουβεντιάζει τώρα.
2: Κοίτα, αλήθεια, με το πόσε φορέ και να το πάρει.
1: Και τούτο και τ' άλλο.
2: Το αξίζει. Έχουν δηλαδή, μεγάλα μπάτζετ.
1: Δεν μπαίνει, είναι σαν να κοιτά ένα μαγαζί απ' έξω από τη βιτρίνα ή από τα φωτάκια, από τη μαρκίζα και μετά πα να εξηγήσει. Έτσι βλέπουν το μπάσκετ. Πα να εξηγήσει πώ είναι αυτό το μαγαζί. Σου πει ο άλλο, ξέρω, έχει πάει σε αυτό το μαγαζί. Απ' πήγα. Γιατί πέρασε απ' έξω και είδε τα φωτάκια κτλ.
2: Δεν πήγε μέσα.
1: Πήγε. Για ποδόσφαιρο να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρουμε πια όλοι περισσότερα πράγματα. Για μπάσκετ, τίποτα, μυρωδιά. Μυρωδιά, οι περισσότεροι μυρωδιά. Λίγοι είναι και δεν μιλάνε και αυτοί οι λίγοι. Σου λέει, αμπλέκω εγώ τώρα. Να μπλέκω εγώ τώρα, να του λέω, ξέρω εγώ τι. Να του λέω για τι επαφέ. Ότι ο ένα, παράδειγμα.
2: Αλλιώ μεταφράζει ένα, αλλιώ
1: επιδιώκει τι επαφέ. Ο άλλο δεν τι επιδιώκει τι επαφέ. Ο ένα έχει πιο ψηλά κορμιά. Ο άλλο δεν έχει τόσο ψηλά κορμιά και θα σουτάρει πιο πολύ απ' έξω και από πιο μακριά. Δηλαδή, χίλια πράγματα διαφορετικά. Όχι, βολέ. Άσε το, εντάξει, κουβεντιάστε εσεί για τι βολέ. Κουβεντιάστε, δεν με αφορά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Να ήταν άλλα πράγματα, να κουβεντιάσουμε. Αν ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Εδώ είπαμε, ξέρω εγώ, ένας, δύο, τρεις να βγουν, ξέρω εγώ, να βγουν, ξέρω εγώ, δύο συστήματα. Ότι βγήκαν αυτά τα συστήματα, παράδειγμα.
2: Και έχουμε ενό στο ποδόσφαιρο. Το λες, ρε παιδί μου, ασχολείσαι λίγο. Ενώ πλέον με αυτού του δύο στο μπάσκετ, το μόνο που ασχολούμαστε είναι οι βολές, οι επαφές, η διαιτησία. Δεν μπαίνει κανείς στο τακτικό κομμάτι.
1: Κοίταξε να δει. Εμείς τώρα τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, και όχι αμυγός μπασκετικές εκπομπές όπως ξέρω να κάνουν τον Ντόμπλο, τον Σωτηρίο.
2: Τα παιδιά στα 24 ώρα ήταν πολύ. Τα πιάνουν όλα τα κομμάτια.
1: Και πρόσεξε, και οι ακροατές εκεί είναι πιο μοιημένοι και πιο διαβασμένοι.
2: Ο κόσμος εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδευόμαστε και εμείς καθημερινώς, εκπαιδεύεται και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Βέβαια. Το θέμα είναι τι ακούς και πόσο διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις, να καταλάβεις και το άθλημα. Κατάλαβε. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνο από σένα που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε το λέω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, παιδί μου.
2: Όχι, ρε. Δεν είναι ότι είναι προαπαιτούμενο να έχει παίξει ποδόσφαιρο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μοιηθεί περισσότερο.
2: Σένα που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε το λέω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, παιδί μου.
2: Όχι, ρε. Δεν είναι ότι είναι προαπαιτούμενο να έχει παίξει ποδόσφαιρο.

0: Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έφτασε η μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι, κάποτε, και για να το πω, να το καταλάβουν κάποιοι, γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Γιατί. Και πραγματικά, αυτό το έχουν πει μπασκετικοί. Εγώ δανεικό το. Γιατί. Ήταν γιατί είχε 45 συστήματα. 45. Όταν ο μέσος όρος των προπονητών είχαν άντε να πλησίαζαν εκεί στα 20. Είχε 45 συστήματα.
0: Τα διπλάσια, και 40, έχει.
1: Τα διπλάσια, και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι.
0: Και ανάλογα
1: όχι
0: το
1: επειδή
0: σημείο,
1: αναψοκοκκίνιζε και γινόταν μοβ το χρώμα,
0: ναι,
1: του.
0: Και τον βλέπαν κόκκινο και παίχτες στροφάρανε.
1: Ναι, ο κόσμος τον έβλεπε έτσι και σου έλεγε: α,
0: το φοβούνται, τώρα θα μπουν μέσα.
1: Ένας από τους δικούς μας, έτσι, ναι, θέλουμε τον προπονητή να αναψοκοκκινίζει κτλ. Αυτός αναψοκοκκίνιζε γιατί οι άλλοι δεν ακολουθούσαν αυτά που κάναν στην προπόνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλοι οι μυρωδιάδες είναι στο μπάσκετ. Μυρωδιάδες. Εκτός από τους ειδικούς. Εκτός από τους ειδικούς. Λοιπόν, τέτοιες κουβέντες τώρα.
0: Και αν δεν είναι, που... να μας στείλει κάποιο μήνυμα, ρε παιδί μου, και να μας κάνει και
1: όχι, ρε παιδί μου,
0: ανάλυση. Κάθε... Να τι είδα από το παιχνίδι.
1: Να σου πω κάτι. Πει... Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν θα κάτσει κανένας να δει πόσα rebound πήρε ο ένας. Πόσα rebound πήρε ο άλλος. Δεν κάθε. Βολές. Πόσα λάθη έκανε ο ένας. Και πού τα έκανε τα λάθη. Πόσα λάθη έκανε ο άλλος. Όχι, βολές. Το εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Το εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει,
0: εντάξει, τώρα θα νομίζω ο κόσμος ότι είναι. Επειδή είστε εκεί ένα μήνυμα, λέει θα κάνουμε το άσπρο μαύρο και καλά, επειδή έχασε Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το πήρε.
0: Είπαμε δίκαια.
1: Και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
0: Και είχε και απουσίες.
1: Είχε απουσίες, έχασε και τον Ναν με 5 φάουλ και είναι τελείως τυχαίο, ρε παιδιά. Δηλαδή τα έχει βάλει όλο ο πλανήτης με τον Ναν.
0: Δηλαδή, εγώ από το λίγο που δηλαδή, ξέρω βλέποντας.
1: Δηλαδή το παιδί δεν παίζει άμυνες ευρωπαϊκές. Παίζει άμυνες NBA. Και οι άμυνες NBA, όταν παίζεις στην Ευρώπη, θα χρεωθείς με φάουλ. Έχουν βάλει όλοι στο στόχαστρο τον Ναν. Πώς θα τον πετάξουν έξω. Από την Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Πλώς το παιδί παίζει άμυνες NBA. Εντάξει, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η άμυνα του.
0: Είναι παικταράς. Όταν πετάει την μπάλα το χέρι του.
1: Σου λέω λοιπόν ότι η νίκη του Παναθηναϊκού παίρνει αξία, γιατί είχε και τις απουσίες, έχασε και το Ναν, έχει προσαρμοστεί.
0: Δεν είχε τον Όσμαν, δεν είχε τον Σλούκα,
1: ναι,
0: έχασε τον Ναν με 5 φάουλ.
1: Προσαρμόστηκε ο Αταμάν σε άλλα πράγματα πια, δηλαδή να παίξει και λίγο τακτικές, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, άμυνα δυνατή, πάρα πολύ δυνατή άμυνα, ναι, ναι. Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ δυνατή, καλώς το πήρε, ξέρω, και πάμε για πέμπτη.
0: Ευκαιρία για να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ευκαιρία να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Εντάξει, τι άλλο να πούμε, δεν έχει τίποτα άλλο. Για μένα εκεί δηλαδή κλείνει η ιστορία, τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Δηλαδή.
0: Το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τώρα σε αλλάζω θέμα, πήγε στο Sky.
1: Ποιος?
0: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup πήγε στο Sky.
1: Το κύπελλο Ελλάδος. Από την
0: πλατφόρμα διοκτησίας του Γιάννη Αλεφούζου.
1: Για ξαναπέστα μία, το κύπελλο.
0: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup.
1: Και το Super Cup, εντάξει, το Super Cup εκεί μπερδεύτηκαν. Το Super Cup, ποιο είναι αυτό. Super Cup.
0: Άι Κόφι θα είναι το Super Cup.
1: Πώς?
0: Άι
1: Κόφι, ναι, θα είναι. Άι Κόφι.
0: Έβγαλε σχετική ενημέρωση η ΕΠΟ και ετοιμάζει και συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μια νέα στοιχηματική εταιρεία που έχει μπει στη ζωή μας για την ονοματοδοσία του κυπέλου.
1: Α, γιατί και τώρα στοιχηματική εταιρεία.
0: Ήταν άλλη, τώρα άλλη. Άλλαξε.
1: Εντάξει, τώρα άμα είναι χορηγός επίσημος, το λέμε.
0: Είναι επίσημος.
1: Άμα είναι επίσημος, ποια είναι.
0: Superbet.
1: Η Superbet, κύπελλο Ελλάδα, Superbet. Πώς λέγαμε, Betson. Γιατί αυτός ο χορηγός.
0: 145% αύξηση, έτσι.
1: Ποια είναι η διαφήμιση και ποια δεν είναι η διαφήμιση. Όταν κάποιος δίνει τα λεφτά του και είναι χορηγός, έχει και την δίκαια απέτηση, δίκαιη απέτηση
0: να
1: ακούγεται το όνομά του.
0: Ναι,
1: ναι. Βεβαίως. Πώς το κάνουμε αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης γίνονται δέκτες. Πώς θα σας το πω, παραπώνουν έτσι από τέτοιες. Ο άλλος δίνει τα λεφτά του για να είναι χορηγός, παράδειγμα, στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο ή στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ή στο
0: κύπελλο. Ναι, πώς είναι η GBL η δική μας που την έχει έρθει στοίχημα. GBL έχει τα δικαιώματα ή στοίχημα. Έχει βάλει μπροστά το Παναθηναϊκό Άκτορα, ας πούμε.
1: Άρα δεν είναι διάφορο.
0: 13.140.000 ευρώ είναι για τα επόμενα 3 χρόνια συμφωνία της ΕΠΟ με την Superbet. Δηλαδή 4.220.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ωραία, μεγάλη συμφωνία. Προφανώς αρέσει και το σύστημα αυτό, γιατί και μια εταιρεία όταν βάζει τα λεφτά της σου λέει όχι, εγώ λέω το σύστημα όπως είναι τώρα στο κύπελλο Ελλάδας, γιατί σου λέει να τα βάλω τα λεφτά μου, μην έχω στο τέλος αναγέννηση

0: Άρτα σαν να γίνει η καρδίτσα τελικό. Γιατί ξέρω εγώ, πληρώνω λεφτά. Φτιάξτε το κάπως να φτάσουν να έχει ακροαματικότητα, να έχει τηλεθέαση, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τέλος πάντων τα πάντα προβολή εκείνη. Γιατί βάζω τα λεφτά μου και θέλω, ξέρω, τα λεφτά μου πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα και από την άλλη πλευρά, πάνω να πει ότι αυτό το μοντέλο με το κύπελο Ελλάδας αρέσει ή δεν αρέσει, είναι πετυχημένο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Δώρο σήμερα από την εκπομπή εκτάκτος, τελείως εκτάκτος, γιατί σε άλλη περίπτωση δώρο είναι αυτά που λέμε, η φωνή μας, έτσι καθημερινά, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Δεν είναι δώρο αυτό?
1: Θα το πεις εσύ τώρα αυτό. Και να στείλει άλλο, άσε μας ρε Παπα-Νικόλα.
0: Ναι, εντάξει, άσε μας, άσε μας, το δώρο το παίρνεις όμως.
1: Ναι. Παίρνεις τη δόση.
0: Παίρνεις τη δόση σου κάθε μέρα, δώρο δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πέρα από το δώρο το καθημερινό, λοιπόν, για να ακούτε τις μελωδικές φωνές μας, έχουμε δώρο σήμερα. Πανίνι μεγάλο πακέτο.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: Χριστουγεννιάτικα με άλμπουμ και 700 αυτοκόλλητα.
1: Θα βαριέσαι να κολλάς.
0: Θα βαριέσαι να κολλάς. Δώστε το, μαζέψτε όλη την οικογένεια και το σόι και το, έτσι, και το δικό σας και της γυναίκας σας και τα λοιπά. Να μαζευτούν εκεί καμιά δεκαπενταριά παιδούρια εκεί και να αρχίσουν να κολλάνε αυτοκόλλητα.
1: Είχε πει μια ωραία ατάκα Μπρέμοβιτς. Τι δώρο πήρε η γυναίκα σου, η γυναίκα, λέει, η γυναίκα του. Mm. Και του λέει τι δώρο τη πήρε η γυναίκα σου, και λέει τι δώρο να του παρωθεί, είχε εμένα, λέει.
0: Ναι.
1: Θέλει καλύτερο δώρο.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει, ξέρω, αυτό εντάξει, χιούμορ είναι.
1: Ναι, αλλά... ωραία.
0: Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Εγώ να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχα αρχίσει να κολλάω κάποια αυτοκόλλητα, το παράτησα σχετικά γρήγορα.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή, αν μου έλεγε. Ναι. Αν μου έλεγες, γιατί τότε εγώ είμαι και, ξέρεις τι είναι η Βόλη.
1: Βόλη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τους Βόλους που λέμε να παίζουν.
1: Α,
0: Βόλους.
1: Η Βόλη, ναι. Είχα καταπιεί ένα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, εμένα αν μου έλεγες για Βόλους, είδα το τέτοιο. Δηλαδή για Βόλους πέθανα. Αν μου έλεγες, παιδί μου, θα σου κάνω δώρο, ξέρω εγώ, πώς το έκανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο, όχι δίπλα. Ήταν, τα μικρά ήταν τα ματάκια. Δεν ξέρω, ένας σηκώνει όμως ο άλλος, κοιτάζει το ταβάνι ο τρίτος. Πώς θα λέγανε τα. Όχι, δεν είναι τα ματάκια. Πώς θα λέγανε, παιδιά, τους Βόλους? Για τα μικρή Βόλη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι. Και κερδίζαμε εκεί πέρα στο τέτοιο. Και με το τρίγωνο που φτιάχναμε και όλα αυτά με Βόλους. Εκεί πέθαινα, σκότωνα. Αλλά μου πεις για παίχτες και.
1: Αυτό
0: είναι απόδειξη, Μάιρα, έχω... ότι έχω συναντήσει πάρα πολλούς παίχτες. Κανένας δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τον Ρονάλντο τον έχω συναντήσει κτλ. Ένας μου έκανε και κάναμε παρέα. Και γιατί μου έκανε αυτός? Γιατί με έκανε κάτω και μου λέει να σου δείξω πως είναι τα λεμοντσέλο. Και γίναμε σκνήπα με τα λεμοντσέλο. Ένας. Μάλιστα, ο Ερικ Καντονά. Ο Ερικ Καντονά. Δηλαδή οι άλλοι είτε ήταν, δηλαδή σου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε να πιούμε καφέ. Άσε, έχω δουλειά, καλύτερα πιω καφέ με τον Γκαζνέτζερ. Εντάξει. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση, ούτε από τους παίκτες, δηλαδή ούτε τίποτα. Δηλαδή, μόνο μερικοί, πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, έτσι. Για αυτό δεν ήμουν και συλλέκτης τέτοιου πράγματος.
1: Εγώ σε ένα Μοντιάλ το 2 θυμάμαι πολύ τον εαυτό να μαζεύει, μετά λίγο το παράτησα.
0: Ναι. Ήταν και λίγο. Εντάξει, όποιος έχει όμως, είναι ωραίο πράγμα. Οι συλλογές είναι, εντάξει, ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή κάθεσε, ρε παιδί μου, τις δικές σου αναμνήσεις στην πραγματικότητα μετράς μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχουμε
0: πάμε σε
1: τίτλους
0: πολιτικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
6: Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Ακούτε Eraspor.
13: Η Eraspor μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ράνιος.
14: Το γεγονός ότι απαγορεύεται στη Βρετανία η κατανάλωση αλκοόλ και μπύρας μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι αρχές θα επιτρέπουν την πώληση και φυσικά την κατανάλωση μπύρας ακόμα και τη στιγμή της έντρας του τελικού.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό και χειμερινό και καλοκαιρινό και για το πρωί, για το μεσημέρι, για το βράδυ. Το μήνυμα, τι πρέπει από τον Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για το διαγωνισμό. Πες ελληνικά.
1: Ένα μηνυματάκι και το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης.
0: Πες,
1: Ουρουγουάης,
0: πες, ναι,
1: πού? Το 1970 με την τρίπλα του αιώνα τότε, του Πελέ που είχε αφήσει την μπάλα να περάσει.
0: Ποιος από δίπλα. Ήταν ο τερματοφύλακα.
1: Το όνομα απλά, θα στείλει τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 1970.
0: Και εμείς εκεί γύρω στις 12 παρά...
1: Λίγο πριν τελειώσει η
0: εκπομπή. 10 παρά 5... θα μας πει η Μάιρα, η οποία δεν έχει καμιά πρόσβαση σε καμιά οθόνη.
1: Από τις 12 να πούμε μέχρι τις 4 έχει στάση απεργίας.
0: Όχι στάση απεργίας, στάση
1: εργασίας. Συγγνώμη.
0: Από το...
1: Στάση εργασίας.
0: Ναι, από τις 12 μέχρι τις
1: 4.
0: 4, ναι.
1: 12 με 4 στάση εργασίας.
0: Okay. Λοιπόν, από 11 παρά 5 θα είναι μέχρι να σας πούμε ότι παιδιά κλείνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένα μεγάλο πακέτο με αυτοκόλλητα και άλμπουμ από την Πάνη.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: 700, θα κολλάτε και στα αμάξια σας.
1: Έχεις ακούσει κι εσύ ότι το 7 είναι αριθμός του ψεύτη?
0: Όχι.
1: Όχι. Μου την πέσανε 7 άτομα, ξέρω εγώ. 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρώτη φορά θα λέω.
1: Σε 7, ναι.
0: Συγκινηθήκατε πάρα πολύ από τους Βόλους. Από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε και το εξής, γιατί και αυτό το ρωτάτε. Αν μπορεί κάποιος να έχει διπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό, επειδή εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα, προφανώς και μπορεί. Προφανώς και μπορεί, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το κόψουμε. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, στείλει δύο ή τρεις φορές, τι να σου πω κάτι. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή κάποιος για να κερδίσει, πόση τύχη πρέπει να έχει, ρε φίλε. Πόση τύχη πρέπει να έχει.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό έτσι να κερδίσει.
0: Είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, ξέρω αυτό το.
1: Τα ξυστό. Ξυστά, σκράτς και τέτοια. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό. Με κάτι γάτι και κάτι τέτοια.
0: Λαχεία.
1: Τα έχω δει στη διαφημίση.
0: Δηλαδή, πώς κερδίζουν οι άλλοι τα λαχεία? Τι τύχη είναι αυτό.
1: Το άλλο το Super Eurobet.
0: Παίρνεις 5 λαχεία, παίρνεις διαφορετικούς λίγοντες και δεν το πετυχαίνεις. Παίρνεις το λίγοντα. Τι έλεγες το?
1: Ένα Eurobet που έχει βγει τώρα, Euro Joker, πώς λέγεται.
0: Euro Joker.
1: Που κληρώνει. Το...
0: Σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Να είσαι εσύ αυτός.
1: Ένα δίσκο. Σε
0: όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε, εδώ πέρα στο, σε καμιά φορά που κάνει για κανένα δώρο κάνει ΕΡΤ, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο πέρασαν τελικό Champions League.
0: Τελικό Champions League, ναι. Και οι άντρες το παλεύουν σήμερα.
1: Σήμερα. Με προρέκο, εντάξει, είναι φαβορή προρέκο.
0: Ναι, δηλαδή συλλογές από τρόπαια κάνει αυτή η ομάδα. Και μετά,
1: ναι,
0: αν
1: και μετά θα έρθουν μηνύματα τώρα για σένα.
0: Τι μηνύματα, για τι μπορώ.
1: Για αυτό που είπες.
0: Για ποιο.
1: Συλλογές από τρόπαια.
0: Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν έχουν πάει να βάλουμε.
1: Θα το ξεχάσουν το διαγωνισμό.
0: Με τα ΕΣΠΑ θα πάρει τώρα για καινούριο κτίριο για τα κύπελα του Ολυμπιακού.
1: Έχει νέο μουσείο τώρα.
0: Ναι, αυτό
1: σύγχρονο, έχει χώρους.
0: Έχει χώρους.
1: Έχει χώρους.
0: Θα γεμίσει και αυτό. Θα γεμίσει.
1: Ντάνε Γκαρθία με ένα Ολυμπιακό. Οριστική Πεχτάρα. Συμφωνία.
0: Πεχτάρα.
1: Τον ήθελε πολύ ο Μέντι Λίμπαρ. Και όπως όλα δείχνουν, έχει υπογράψει και θα μείνει.
0: Ό,τι θέλει ο Μέντι. Αρκεί να μην είναι βασικός ο Ντάνι. Μπορεί δηλαδή, να παίζει σε μερικά μάτς. Δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από τον Ντάνι. Μπορούμε. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι άλλο να πούμε, για να βρω μερικά μηνύματα που δεν έχουν σχέση με το διαγωνισμό και έχουν σχέση. Πού να πάμε, παιδιά, τώρα, κοιτάξτε, σήμερα με τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορούμε, πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε μηνύματα τα οποία δεν είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Για να δω από τα τελευταία, ο Κυριάκος, τα γυάλινα, τους Βόλους λέει, θα λέγαμε εμείς τουλάχιστον γκαζάκια, τις σιδερένιες μπύλες σιδερίνες και τις άσπρες μπύλες σαν πύλινες γαλατίνες. Είναι όλα αυτά για μένα, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Ποτέ, τίποτα από αυτά. Ένας μόνο ήταν δικός μου, γιατί έτσι θα λέγαμε και εμείς. Κάτσε να τον βρω, αυτό χαμό που γίνεται, πού να τον βρω. Τι λες, Αργύρη. Είσαι για το διαγωνισμό.
1: πω, είχα βρει κάτι μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να τα βρω τώρα.
0: Γιάννη από Αγρίνιο, ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο, δεν ξέρεις μάλλον ούτε τι ήταν υγεία. Yeah. Εκτός άμα είσαι καλά, θα είσαι καμιά τέτοια. Τι ξέρεις από μπάσκετ? Γιατί είσαι από Αγρίνιο που λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει ότι δεν ξέρει από μπάσκετ. Γιάννη μου, εντάξει, εγώ λέω ότι βλέπω. Εσύ αν ξέρεις από μπάσκετ, εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Όλες οι εκπομπές λέει ο Αποστόλης, σήμερα ξεκίνησα με αναφορά στο κτίσιμο της ΕΡΤ. Εσένα βέβαια δεν με ακούμπησε, ναι, δεν με ακούμπησε καθόλου. Λεωνίδας είναι καινούριος, ο Αποστόλης από Αίγιο. Σαν σήμερα, 11 του μήνους, νομίζω ότι είναι 14, σας πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και στάση εργασίας μετά, τετράωρη.
0: Αυτά τι μου θυμήσατε τώρα, λέει αναφορικά με τους Βόλους. Να το, ο Νίκος, αυτός είναι δικός μου. Ματάκια, ήταν τα ματάκια, οι διπλάρες, τριπλάρες και πενταπλάρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις. Είναι από την Άρτα, γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε άλλες περιοχές τα λέγανε τελείως διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα, οι μικροί Βόλοι τους λέγαμε στη Σπάρτη μυράδια.
1: Μυράδια.
0: Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μπίλες τους λέγαμε τους Βόλους, παίζαμε στο σχολείο. Ο Σταύρος, γυαλενάκια. Το μεγαλύτερο το λέγαμε βούζα.
1: Α, το βούζα το έχω ακούσει.
0: Ναι, μα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Καράμπαμπα
1: λέγαμε τις μεγάλες.
0: Πολικός αστέρας, μαργαριτάρια, πω τι είπες τώρα, λέει. Θυμηθήκατε,
1: Τι έχει στείλει εκεί ολόκληρο, τέτοιο έχει κάνει σχέδιο. Τι με τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ. Για να δούμε το Βασίλη. Πολικό αστέρι, ποιο είναι το πολικό αστέρι?
1: Κάποιο Βόλο ονομάζανε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Πολικό αστέρι. Για να δούμε ο Νίκος. Πλατφόρμα του Αλαφούζου πήρε το κύπελο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να το δει. Η πλατφόρμα το πήρε. Όχι, δεν το δείχνει από το Ελεύθερο Sky. Η τώρα πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν το δείχνει την πλατφόρμα του, αλλά εδώ λέει. Κάτσε να διαβάσω την ανακοίνωση σε ΕΠΟ. Τι λέει ακριβώς? Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία ειδήσεων.com Sky.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα η εταιρεία αυτή που θα
1: διαχειριστεί. Μπα θέλει στο Ελεύθερο, μπα θέλει στο Υβριδικό, ξέρω εγώ. Πάντως οι τίτλοι στα site είναι στο Sky, το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup.
0: Καλημέρα, λέει, σωστό αυτό που λέτε ότι δεν είμαστε γνώστες του μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε διαιτησία. Όμως όταν βγαίνουν παράγοντες και προπονητές και σχολιάζουν διαιτησία, φταίει ο κόσμος μετά? Δεν είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Είναι απλώς επιλογή του καθενός,
1: ναι,
0: με τι θα ασχοληθεί και τι θα κουβεντιάζει. Έτσι, είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή να λέμε, παιδιά, αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί υπάρχει το λόγος να το κουβεντιάζουμε. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να πιάνουμε, ξέρω, κουβέντα για ένα παίκτη. Παράδειγμα, ξέρω, για ένα δεξιμπάκ. Μ' αρέσει να πιάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Για ένα αμυντικό χαβ, δηλαδή για εκείνα που. Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαν να σου λένε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να ήταν βόλεϊ, ρε φίλε, που έχει λιγότερα συστήματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το μπάσκετ είναι τόσο σύνθετο άθλημα. Τόσο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κότσια για να μπεις να κουβεντιάσεις. Άμα θες κουβεντιάσεις σοβαρά. Άμα θες κουβεντιάσεις καφενείο, εντάξει, καφενείο κουβεντιάσεις τα πάντα. Μέχρι και το τι θα κάνει ο Τραμπ στα στενά του Ορμούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πώς θα απαντήσουν. Εντάξει, καφενείο, ολέ, εντάξει, οκ. Okay. Δεν απαγορεύεται, κάντο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ, δηλαδή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο. Μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ποδοσφαιρικά και να τον ακούσεις και να κουβεντιάσεις και να γίνει αυτό που λέμε διαλεκτική. Δηλαδή γίνεται. Στο μπάσκετ είναι ποιος ξέρει τα λιγότερα. Διαγωνισμός, ποιος ξέρει τα λιγότερα. Βλέπει τώρα να κουμπάει τον άλλον, φάουλ, λέει ο ένας. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο άλλος. Άντε, πιάσ' τα βόλια και κούρευτε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιος δεν είχε πει το εξής, Ό,τι θες το ακούς και είναι όλα αλήθεια. Λες στο μπάσκετ. Έχει σημασία αυτά που σφυρίζονται. Σημασία έχει αυτά που δεν σφυρίζονται.
2: Ναι.
0: Hey, άντε, του λες ότι λέει ψέματα. Ότι δεν λέει αλήθεια. Άλλο σου λέει όσα σφυρίζονται.
2: Γι' αυτό μου άρεσε το ποδόσφαιρο εμένα.
0: Ναι, αρέσει.
2: Υπήρχαν επαφές, κλωτσιές, τραβήγματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα γίναμε όλοι και μπασκετικοί τώρα. Όπως γίνεται σεισμός, γίνονται όλοι σεισμολόγοι. Γίνεται παράδειγμα πλημμύρα, γίνονται όλοι γεωλόγοι.
2: Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια, τι πιστεύεις? Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια.
0: Ο ανάδρομος τι είναι?
2: Δεν έχεις ακούσει έχεις ανάδρομο Ερμή, εντάξει. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα είναι το παπάζο. Μπαίνουμε στον υδροχό. Και λέει, μπαίνουμε στον υδροχό. Πάνε καλά τα πράγματα.
2: Κάτι θα γίνει.
0: Μάιρα, το έχουμε εκείνο. Το μπαίνουμε στον υδροχό. Παπάζο του. Εκεί, γιατί. Όπα, πήγε και 47.
2: Όπα, φίλε, με επηρεάζει εμένα ο ανάδρομος Ερμής.
0: Γιατί σε επηρεάζει?
2: Τα παρορμητικά ζώδια κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ κρύος. Εγώ είμαι καρκίνος.
0: Εγώ είμαι κρύος.
2: Ωραία. Ενδέχεται να βρεθούν.
0: Οι καρκίνοι είναι παρορμητικά.
2: Έτσι λέει. Τα παρορμητικά ζώδια κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ κρύος ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε επανεξετάσεις σημαντικών αποφάσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα με επηρεάσει εμένα.
0: Κάνε ότι δεν.
2: Ροζήτησε ο Δήσε.
0: Πέσε για ύπνο.
2: Δίδυμος δεν σε επηρεάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, στα ζώδια εδώ, γιατί θα έρθει ο Κνούπης πάλι. Ναι. Να πούμε, έχετε άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμμετοχή στο διαγωνισμό. 11:50 κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι 11:48. Όποιος θέλει, όνομα του τερματοφύλακα της Ουρουγουάη, σκοτώθηκες.
2: Πνίγηκα.
0: Σκοτώθηκε. Είπα, έχουμε. Άλλα 2 λεπτά ο τερματοφύλακας Ουρουγουάης στην τρίπλα του Πελέ, ρε παιδί μου.
2: Το 1970. Η τρίπλα του αιώνα, η προσποίηση του αιώνα, πώς λεγόταν?
0: Όλα παίζουν.
2: Η προσποίηση του αιώνα, ναι.
0: Άλλα 2 λεπτά και μετά κλείνει. Ό,τι είναι μετά από 11:50 δεν συμμετέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Δηλαδή η Μάιρα ετοιμάζεται, παίρνει βαθιές ανάσες, είναι στον μπάγκο γιατί θα κάνει την κλήρωση.
2: Μάιρα, θα δώσει σούπερ δώρο.
0: Θα σου πω κάτι. Τα έχεις κανονίσει με κανέναν εδώ? Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη, την ώρα. Εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το.
2: Θα στείλει τώρα τελευταία και θα πει.
0: Κοίτα.
2: Η Μάιρα θα στείλει τώρα τελευταία με το που κλείσει και θα πει αυτό.
0: Όπω γίνεται χαμός. Εδώ.
2: 292 μηνύματα.
0: Και κοίτα πώς έρχονται πολυβόλο, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Όταν τους είπες ότι κλείνει, έχει 1 λεπτό ακόμη, παιδιά. Δηλαδή για την ακρίβεια, μισό λεπτό από τώρα. 11:49 και 27 είναι τώρα. Είτε Viber είτε.
2: Ο 660 λέει καλημέρα, επειδή δεν ξέρουμε το όνομα του τερματοφύλακα, μπορούμε να πούμε έναν άλλο που ξέρουμε.
0: Πες ό,τι θέλεις. Το πώς θα. Είναι και 40, ο χρόνος μετράει ανάποδα, πολυβόλο τα μηνύματα.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολλά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Είδες, πολύ πιασάρικο το πανίλ. Ασχολείται ο κόσμος ακόμα πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι αυτή τη στιγμή 310 μηνύματα.
2: 311. Όσο μιλάς εσύ, πάει όσο... 13 αυτό. Ναι, 12, 13, 14, 15. Κοίτα,
0: είναι σαν εκείνο που με τους influencers, τέλος παιδιά ο διαγωνισμός. Τέλος. 11:50.
2: Τέλος, stop.
0: Είναι σαν εκείνους τους influencers που ανεβαίνουν, ξέρεις, που βλέπουν τα likes.
2: Ναι. Και βλέπεις την αρχική του οθόνη, ναι. Έχουν ένα εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Μάιρα, το πρώτο μήνυμα είναι.
0: Ησυχάστε, παιδιά, μη στέλνετε άλλο.
2: 10:55. Ωραία. Και το τελευταίο. 11:50. Ωραία. Από 10:55 μέχρι 11:50 θα πεις μια ώρα.
0: Εγώ θα μετράω. Περίμενε. Μην το λες τόσο. Εύκολα, ελαφρά την καρδία.
2: Γιατί την κόβεις?
0: Όχι. Αφού το ίδιο θα πει, τι την κόβω?
2: Ναι, ενώ της κόβεις τη φόρα, ήθελα να το πει μπαμπαμ.
0: Έχεις έμπνευση. Λοιπόν, η ώρα που μας δίνει η Μάιρα είναι 11:22.
2: Για να δούμε.
0: Οπότε, όποιος είναι πιο κοντά στο 11:22 θα είναι ο νικητής.
2: Φίλε, εγώ έχω...
0: Έχω. Τι έχεις εκεί? Ο Λεωνίδας κοιτάζει τα SMS και τα Λοιπόν, 11 και 20. Όπα. Εδώ.
1: Βρήκα, να τος.
0: Για κάτσε, για κάτσε. Για κάτσε. Όχι, εδώ,
1: εδώ
0: δεν
1: είναι. Εδώ είναι, φίλε. Το βρήκα. 11 και 22. 11 και 22 ακριβώς.
0: Αθανάσιος
1: Κλέτσας. Φιλόλογος διευθυντής Σερών.
0: Αθανάσιος Κλέτσας είναι ο
1: από
0: νικητής.
1: Τις Σέρες, λογικά.
0: Έστειλε
1: ο φίλος.
0: Έστειλε
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς είναι ο τροματοφύλακας.
0: Έστειλε SMS. Ξαναπες το
1: email, email. 11 και 22.
0: 11 και 22, ακριβώς. Ή κοίταξε και τα SMS.
1: Ακριβώς, ναι, τα κοίταξε
0: λοιπόν,
1: όλα.
0: Όσον αφορά τα Viber.
1: Είναι και άλλος 22, αλλά δεν έχει στείλει για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Το βλέπεις.
0: 11 και 22. Έστειλε και ο Γρηγόρης, αλλά έστειλε για τον Ναν.
1: Yeah, ναι.
0: Έτσι. Μετά είχαμε 11. Μια στιγμή εδώ. Τα πιο κοντινά ήταν.
1: Πετύχαμε ακριβώς τώρα. Τι
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να πω εδώ. Πού είναι.
1: Είχαμε και 11 και 20, ας πούμε.
0: Ναι, 11 και 20, 11 και 19, 11
1: και
0: 19 και
1: 23
0: και 18. Είχαμε πάρα πολλά εκεί.
1: Αλλά έχουμε 11 και 22 ακριβώς εν τω μεταξύ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας και να στείλει και τον αριθμό του.
0: Ωραία, και...
1: να στείλει τον αριθμό του και, και διεύθυνση και τα λοιπά, έτσι. Γιατί αν δεν είναι Αθήνα, πρέπει να το αποστείλουμε. Να το στείλουμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν Αθήνα ή αν είναι Αθήνα, θα περάσει να το πάρει εδώ από την Ερασπορ.
0: Ναι, σημείωσε στο μεταξύ. Ό,τι μπορούμε να έχουμε, είτε το γράφει το mail του. Το mail του, κάνει ένα copy-paste εκεί στο. Βγάλει μια φωτογραφία. Το mail του ανθρώπου. Μπράβο, τυχερός.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη τύχη για να.
1: Ή να έχει στείλει μήνυμα στη Μάιρα, ξέρω εγώ.
0: Και πρόσεξε, εγώ δεν. Καλά, θα μου πεις τώρα τόσα μηνύματα, δεν μπορώ να τα δω. Δεν είδα κάποιο, κάποια άλλη συμμετοχή του νικητή.
1: 11 και 22 είναι μόνο αυτό εδώ και άλλο ένα ενός φίλου που έστειλε για μπάσκετ, για Νάν συγκεκριμένα.
0: Να. Αν δεν έστειλε για Νάν εκείνη την ώρα που λέγαμε για τις άμυνες NBA με το...
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς, ο τροματοφύλακας Ουρουγουάης.
0: Είναι μερικοί, λέει, λέει ο Κωνσταντίνος Σέγου, 11 και 16. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το κάνει και έξω. Okay.
1: Ο Μιχάλης λέει 11 και 19 ημέρα.
0: Και τι νίκησε το 11 και 20 ή το
1: 22.
0: Και 11 και 22.
1: Είναι 3 λεπτά πίσω.
0: Μαϊρά, πώς σου ήρθε το 11 και 22, για πες μας τώρα.
1: Επειδή
0: δηλαδή
1: το...
0: για να... Α, επειδή είναι double, γίνεται double το 11.
1: 22 είναι αγαπημένος μου αριθμός, Μαϊρά, να ξέρεις.
0: Το 22.
1: Και του.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα συγχαρητήριά σας προς τον κύριο. Πώς τον είπαμε, Κλέτσας.
1: Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας.
0: Να δώσετε όλοι τα συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είπαμε. Τι είναι?
1: Λέει εδώ, ο τίτλος λέει. Έστειλε ο άνθρωπος και το τηλέφωνο του και τα πάντα, ευχαριστούμε. Φιλόλογος διευθυντής ΣΔΕ Σερών.
0: ΣΔΕ, τι είναι ΣΔΕ? ΣΔΕ. Εντάξει,
1: σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν δεν βάζει, θα μας δείξει τι παίρνει τέτοιο δώρο. Και να μας δείξει τι βαθμούς βάζει στα παιδιά. Εάν έχουμε κανένα.
1: Θα τα μοιράσει εκεί στους μαθητές. Αλλά τώρα...
0: Σκέψε να πάει εκεί, να πάει στην τάξη, ξέρω εγώ, με τα πανίδια, ξέρω εγώ, και τότε τα αυτοκόλλητα για να πει: έχω μια δουλειά. Εσείς γράψτε ένα πρόχειρο, ας πούμε.
1: Απροειδοποίητο σήμερα, έχω να κολλήσω εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα βάλε κανένα τραγουδάκι. Για βάλε λίγο εκεί που, με τα ζώδια εκεί. Τα...
1: Τον υδροχό.
0: Τον υδροχό. Το έχει. Βάλω. Τι περιμένουμε. Για να δούμε. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ένα ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν σταθήκατε τυχεροί, οι 310 τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε κι άλλα και βιβλία θα κληρώσουμε.
0: Θα έχουμε κι άλλα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εργασίας 12 με 4. Σήμερα τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Ouch.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδάς συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 5η 9 Νοεμβρίου και εδώ στην ΕΤ Πάτρας ακούτε το επιρροτικό χοροστάσι που επιμελείται και παρουσιάζει ο χοροϊδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ιστορικά τραγούδια καθώς και τραγούδια με τη δική τους σημειολογία στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη μοναδική πυρώτικη παράδοση σε όλο της το φάσμα.

Ερ Πάτρας λοιπόν, και σήμερα αγαπητοί φίλοι, θα απολαύσετε επιπλέον οργανικούς σκοπούς και τραγούδια λιγότερο γνωστά, ας μου επιτραπεί η έκφραση λιγότερο εμπορικά, τα οποία έχουν το δικό τους μοναδικό χρώμα και κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στο αχανές υπηρώτικο μουσικό ρεπερτόριο.

Συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με ένα υπέροχο Ζαγορίσιο Τσάμικο και τίτλος «Καλονυχτιά». Να σημειωθεί πως ο ιδιαίτερος τρόπος ο οποίος χορεύεται το Τσάμικο στην περιοχή του Ζαγορίου επιτάσσει πρώτα τρία διπλά βήματα μπροστά, τρία επιτόπου σταματήματα και στο τέλος μία επιστροφή.

Κοφτώ στο επόμενο τραγούδι από την περιοχή των Ιαννίνων. Ζωηρός χορός στα βήματα του Συρτού στα δύο, τα οποία γίνονται 4 φορές. Στο τέλος της 4ης φοράς έχουμε ζωηρό και κοφτό σταμάτημα.

Από τα Ιωάννινα και η επόμενη σατυρική σειρά δύσιμων τραγουδιών με τίτλο «Ταταλέξεις και Μούσμουλα». Ο Ταταλέξεις αναφέρεται στη ζωή κάποιων ανθρώπων καθώς και σε πειράγματα οργανοπαιχτών μεταξύ τους. Χορός 6 βημάτων με χέρια πιασμένα κάτω. Το δεύτερο τραγούδι, τα Μούσμουλα δηλαδή, χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα Τρία σε πιο γρήγορο ρυθμό, θυμίζοντάς μας το γιαννιώτικο «Καφέ Αμάν».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αλλάζοντας ύφος και περιοχή και περνώντας σε μουσικές από την περιοχή της Κόντσας. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα εξάσιμο τσάμικο της περιοχής με τίτλο «Βαρέθηκα την ξενιδιά». Ο χορός έχει 14 βήματα και παρατηρείται στο διπλό χορό οι άντρες να βρίσκονται στον εσωτερικό κύκλο ενώ οι γυναίκες στον εξωτερικό. Παράλληλα, σημειώνεται η ιδιαιτερότητα της μελωδίας, του ρυθμού και του χρώματος, εν αντιθέσει με τα γνωστά τρίσιμα ή σε μερικές των περιπτώσεων εξάσιμα ιδιότυπα τσάμικα της υπόλοιπης Ηπείρου. Πραγματικά ευλογημένη περιοχή.

Κόνιτσα συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με ένα ακόμα οργανικό βλάχικο σκοπό με τίτλο Καραπατάκι. Ονομασία που βρίσκουμε και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως στη Βοβούσα, αλλά και σε βλαχοχώρια εκτός Ηπείρου, όπως τα Γρεβενά. Το όνομά του ο χορός προφανώς το πήρε από κάποιο λαϊκό οργανοπαίχτη που λεγόταν Καραπατάκης, ο οποίος και συνέθεσε τη μελωδία.

αλλάζουμε ξανά περιοχή για να μεταφερθούμε στην περιοχή των Τζουμέρκων και να ακούσουμε ένα θαυμάσιο οργανικό κομμάτι με τον τίτλο «Παπαδιά». Ο χορός κατά πάσα πιθανότητα έλκει την καταγωγή του από την Έτωλα Καρνανία. Ο σκοπός είναι πεντάσιμος με κλείσιμο σε τσάμικο. Χορεύεται σε όλη την Ήπειρο, αλλά κυρίως στην Άρτα και στα Τζουμέρκα. Ο πρωτοχορευτής αυτοσχεδιάζει, χορεύοντας πάνω σε τρία ποτήρια που τοποθετούνται σε σχήμα τριγώνου, πυροστιάς. Επίσης, θα δούμε ολόκληρο χορός να χορεύεται στην περιοχή των Τζουμέρκων και πάνω στην πλάτη καρέκλας.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε άλλον έναν οργανικό σκοπό με τίτλο Malik Bass. Επτάσιμη ζαγοριανή μελωδία που χορεύεται ως συρτό στα δύο και που σύμφωνα με μαρτυρίες κάποιων παλιών μουσικών, η μελωδία του τραγουδιού είναι αυτή ενός άλλου πεντάσιμου οργανικού σκοπού με τίτλο Alabase σε πιο γρήγορο αυτή τη φορά ρυθμό.

Πουλάκι είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού από την περιοχή τώρα της Θεσπρωτείας, που αναφέρεται στην αγάπη και στον πόνο της ξενιτιάς. Χορεύεται σε 12 βήματα με ιδιότυπο τρόπο. Το συναντάμε να χορεύεται και με τα βήματα του Ζαγορίσιου ως πεντάσιμος εξάλλου ρυθμός. Το εν λόγω κομμάτι έχει γύρισμα σε Πογονήσιο.

λίγο πριν το τέλος, αγαπητοί ακροατές, και συνέχεια με θεσπρωτεία και συγκεκριμένα με το τραγούδι «Μαρίκα». Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός για τους μερακλείδες που εκτός από ιδιόμορφο τρόπο χορεύεται και με τα βήματα του Ζαγορίσιου. Παραγγέλνεται και με τον τίτλο «Αυγή».

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα θαυμάσιο δημοτικό δημιούργημα που υμνεί περίτεχνα τον έρωτα από την περιοχή της Μουργκάνας και έχει τίτλο «Εξέφεξε η Ανατολή». Τραγούδι σχεδόν λησμονημένο.

Με αυτές τις χρωματικές μελωδίες και τους συμπυρώτικους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή γεμάτη ιδιαίτερους μελωδικούς σκοπούς και ηχοχρώματα, μια περιδιάβαση στο μουσικό πλούτο της Ηπείρου που σε μερικές των περιπτώσεων δύσκολα ακούει κανείς. Μια πραγματική απόλαυση του αχανούς ηπειρώτικου μουσικού ρεπερτορίου που έχει τη μοναδική του σημειολογία ακόμα και όταν τα λόγια τραγουδιών έχουν ξεχαστεί και έχει απομείνει πλέον το μελωδικό μέρος.

Από το χορογιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα, που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, και τον Απόστολο Ηρακλέος, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, αγαπητοί ακροατές, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κλασικά. Τρίτο.
4: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στις 9, στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί το ΜΑΜ, τη νέα δημιουργία του Ιρλανδού χορογράφου Μισελ Κίγκαν Ντόναλ. Ένα έργο εμπνευσμένο από την δύναμη της κοινότητας, τη μνήμη και την παράδοση, όπου ο σύγχρονος χορός συναντά τη ζωντανή μουσική σε μια βαθιά συγκινητική σκηνική εμπειρία. Στις 8, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, ανοίγει τις πύλες της η 23η έκθεση βιβλίου του Δήμου Ηλιούπολης. Για περισσότερες από 2 εβδομάδες, συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες συναντιούνται σε μια μεγάλη γιορτή φιλαναγνωσίας αφιερωμένη στη δύναμη των βιβλίων που δημιουργούν κοινότητες, διάλογο, αλλά και νέες ιδέες. Και στις 7, στην Καλερί Καν, Κριστίνα Ανδρουλιδάκη, εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση του ζωγράφου Νίκου Μάρκου με τίτλο Waiting in the Wings, μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στη θεατρικότητα της καθημερινής ζωής. Ο καλλιτέχνης μας προσκαλεί σε μια εικαστική περιπλάνηση στα όρια του ορατού και του υπαινικτικού. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στο διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου του 1683 και του Ιανουαρίου του 1684, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος παντρεύεται σε απόλυτη μυστικότητα την Φρανσουάζ Ντομπινιέ, Μαρκίζ Δε Μεντενόν, μόλις δύο μήνες μετά το θάνατο της προηγούμενης γυναίκας του. Με την Μαντάμ Μεντενόν γνωρίζονται χρόνια. Είναι στην αυλή του ήδη από το 1670 και δεν ήταν κρυφό. Η νέα του σύζυγος πιστεύει βαθιά στο Θεό, ακολουθεί πιστά τις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και δεν εγκρίνει τον πρώτερο έκλειτο βίο του. Γιατί ούτε αυτό ήταν κρυφό. Ο βασιλιάς έζησε τη ζωή του με ιδιαίτερη, ας πούμε, θέρμη, χωρίς να στερηθεί διασκέδαση με υπερβολές. Τώρα όμως, τέλος τις παράλληλες σχέσεις, τις θεαματικές διασκεδάσεις, τον πείθει πως πρέπει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Και παρόλο που ο αγαπημένος του συνθέτης, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί, με τον οποίο μοιράστηκαν το ίδιο γούστο στη μουσική και στη διασκέδαση από την εφηβεία τους, διατηρεί ακόμα τη θέση του, οι μουσικές επιλογές του βασιλιά σιγά σιγά αλλάζουν. Ακόμα περισσότερο μετά το θάνατο του Λουλί το 1687. Δεν πάβει βέβαια η αγάπη για όπερα, που όμως λέει πια διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά. Αλλά διασκέδαση σημαίνει περισσότερη μουσική δωματίου, οργανική μουσική, χωρίς πάντα λόγια αγάπης. Και είναι ο ήχος της θεόρβης, του λαού του ή της κιθάρας, ο ιδανικός για τη συμφιλίωση του βασιλιά με τον Θεό.

Ήδη από το 1680 στην αυλή του Γάλλου βασιλιά υπηρετεί ο ταλαντούχος μουσικός Ρομπέρ ντε Βιζέ, πιθανότατα προσωπική επιλογή της ίδιας της Μαντάμ Μεντενού που είχε ήδη μεγάλη επιρροή στην αυλή. Είναι διορισμένος αρχιμουσικός της μουσικής δωματίου του βασιλιά. Όχι άδικα, παίζει κιθάρα, λαούτο, θεόρβη και τραγουδά υπέροχα. Είναι ο μόνος μουσικός που επιτρέπεται να μπαίνει αργά το βράδυ στα προσωπικά διαμερίσματα του βασιλιά. Και είναι ο καθηγητής κιθάρας του διαδόχου του θρόνου. Έτσι όταν παίρνει τον θρόνο, ο Λουδοβίκος ο 15ος τον ονομάζει «Maître de guitare du roi». Ο Ρομπέρ ντε Βιζέ μένει στην αυλή του βασιλιά ως το θάνατό του περίπου το 1730. Και όσο προσφέρει τις υπηρεσίες του τη μουσική του και τα χρόνια περνούν, παρατηρεί τους υπόλοιπους συνθέτες της αυλής νεότερους ή ξενοφερμένους και το βλέπει καθαρά. Το γούστο, οι πρακτικές αλλάζουν και πάλι. Αγαπιέται περισσότερο το τσέμπαλο. Το βιολί επιστρέφει με ιταλικό λαμπερό στυλ. Η νέα εποχή έρχεται και προσπαθεί όπως μπορεί να ακολουθήσει. Στην τελευταία έκδοση μουσικής του το 1716 δηλώνει στον τίτλο πως δεν θα είναι σε μορφή ταμπουλατούρας. Δηλαδή δεν σημειώνεται μόνο η μελωδία με αριθμούς που οι μουσικοί ξέρουν και ερμηνεύουν και ανάλογα με τις δεξιότητές τους στολίζουν τις νότες. Τώρα οι δύο μελωδικές γραμμές της μουσικής του, η πάνω και του μπάσου, για λαούτο και θεόρβη, καταγράφονται με τις νότες τους. Θα μπορούν να παιχθούν και από τσέμπαλο ή και άλλα όργανα. Και λίγο πριν το τέλος μιας εποχής αποτυπώνει στο χαρτί 10 σουίτες, μία από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία έκδοση με μουσική για αυτά τα δύο όργανα, που σιγά σιγά θα σταματήσουν να ηχούν.

0: Από την σουίτα αριθμός 7 σε Ρε Λάσονα, τη συλλογή «Pièce de Théorbe de Lutte, mise en partition de Sue et Bass» του Robert de Vizet, ακούσαμε τις συνθέσεις χορούς «Saraband», «Mascarada», με τον Thomas Danfor στο λαούτο και τον Jean Rondeau στο τσέμπαλο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης. Γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, έζησε για μία δεκαετία στη Γαλλία και από το 1979 χτίζει ένα έργο εν πρόοδο. Ένα έργο που διασχίζει τα είδη, μελέτες για τον νεοελληνικό πολιτισμό, μυθιστορήματα, λογοτεχνικά δοκίμια. Το έργο του ταξίδεψε σε άλλες γλώσσες και τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τη Γαλλική Ακαδημία και τη Γαλλική Δημοκρατία. Αλλά πέρα από τις διακρίσεις, εκείνο που τον καθορίζει είναι ένας διαρκής διάλογος με τους δασκάλους, τους αγαπημένους που έφυγαν, τον αναγνώστη την ίδια την εποχή μας. Ένας διάλογος που επιστρέφει επίμονα σε ένα ζητούμενο, τη δημιουργία ως θεμέλιο ενός ζωντανού πολιτισμού και τη δυνατότητα μιας ανθρώπινης ζωής στους δύσκολους καιρούς. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, συναντούμε ένα συγγραφέα που δεν σταματά να αναζητά. Κύριε Κιουρτσάκη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και τα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ θερμά για την πρόκλησή σας.
0: Ξεκινάμε με την αρχή της διαδρομής και τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Αν σας ζητούσα να συστηθείτε, όχι ως συγγραφέας, αλλά ως άνθρωπος, τι θα μας λέγατε?
1: Από μικρό παιδί ήμουν ένα αλόκοτο κράμα εσωστρέφειας και επιτακτικής ανάγκης να μιλήσω στον άλλον. Και αυτή ακριβώς η διπλή μου φύση με έσπρωξε από νωρίς να εξομολογούμε πού, στο χαρτί, ό,τι ένιωθα και ό,τι ζούσα, χωρίς να φοβάμαι τις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες ήμουν πολύ ντροπαλός. Βλέπετε ότι ήδη από το ξεκίνημα ο άνθρωπος μέσα μου αποζητάει τον συγγραφέα. Είναι περίεργο αυτό, δηλαδή χωρίς να το ξέρω ήθελα να εξομολογηθώ στο χαρτί. Περίεργο.
0: Και αυτό μάλλον είναι το ταλέντο. Ποια είναι η πρώτη μνήμη που νιώθετε ότι σας έγραψε εντός εισαγωγικών πριν εσείς γράψετε?
1: Αν παραμερίσω κάποια ψελίσματα των πρώτων παιδικών χρόνων, γιατί έγραφα, διαβάζαμε τον Ρομπέν τον Ντασόν και τα λοιπά και μιμούμουν τέτοια πράγματα, αυτά τα παραμερίζω γιατί δεν είχαν ουσιαστική σημασία, απλώς αντέγραφα αυτά που άκουγα. Αλλά στην εφηβεία ήδη, στα 14 μου χρόνια, αρχίζω και εξομολογούμε στο χαρτί αυτό που έλεγα. Και εκεί πια είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι η αναγκαία διέξοδος για να εκφράσω σε κάποια γραπτά αυτά που αισθανόμουν να με βασανίζουν, χωρίς να μπορώ, να τολμώ να τα πω ούτε στους συνομιλίκους μου, γιατί ένιωθα ότι ήμουν συμπαθής στο σχολείο, καλά τα πηγαίναμε, αλλά ήμουν πολύ απομονωμένος. Ένιωθα ότι αυτά που σκεφτόμουν ήταν τελείως μοναχικά πράγματα. Ούτε στους συνομιλίκους μου λοιπόν, ούτε σε κανέναν άλλον, γονείς και τα λοιπά. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει και ήμουν πολύ μοναχικός και τα έλεγα στο χαρτί.
0: Υπήρξε μια στιγμή που καταλάβατε ότι η γραφή δεν είναι επιλογή απλά, αλλά είναι ανάγκη?
1: Σίγουρα υπήρξε μια στιγμή. Δεν ήταν επιλογή, από την αρχή ήταν μια ανάγκη, αλλά εγώ δεν το συνειδητοποίησα αμέσως τότε όταν άρχισα να το γράφω, όταν άρχισα να γράφω έτσι. Θα το συνειδητοποιούσα πολύ αργότερα. Δηλαδή στην αρχή έγραφα ακριβώς επειδή ένιωθα ότι ασφιχτιούσα αν δεν έγραφα. Αλλά αργότερα θα καταλάβαινε ότι αυτό ήταν μια οργανική ανάγκη.
0: Τι χρωστάτε στην παιδική σας ηλικία? Ξέρετε, αυτό το ερώτημα το σκέφτομαι και για μένα και για τους φίλους μου και για πολλούς ανθρώπους, ότι πολλά πράγματα είναι γεγονός ότι χρωστάμε στην παιδική μας ηλικία. Εσείς τι είναι αυτό που χρωστάτε και τι προσπαθείτε ακόμη να απαντήσετε στην παιδική σας ηλικία?
1: Χρωστάω πάρα πολλά αμέτρητα βιώματα που επιστρέφουν συνεχώς. Έχω μια πολύ βιωματική μνήμη. Ξεχνάω ονόματα, ξεχνάω πράγματα, αλλά μπορώ να θυμηθώ μια φράση που είπα όταν ήμουν 6 χρονών, 7 χρονών και να την ξαναπώ όπως θέλει. Και όχι μόνο τη φράση, αλλά το βίωμα, αυτά που ζούσα. Λοιπόν, αυτά τα αμέτρητα βιώματα επιστρέφουν σαν να ήταν χτεσινά στη σημερινή μου μνήμη. Και κάθε φορά ρίχνουν ένα καινούριο φως στο παρόν. Δεν τα βλέπω όπως ήταν. Πάντα τα αλλάζω, τα μεταμορφώνω μέσα στο μυαλό μου. Αυτό με σπρώχνει να τα επεξεργάζομαι ξανά και ξανά και ξανά αυτά τα βιώματα σε κάθε νέο μου βιβλίο. Γι' αυτό υπάρχει και μια επαναληπτικότητα συχνά στα βιβλία μου.
0: Πόσο νωρίς γεννήθηκε μέσα σας η αίσθηση του άλλου ως καθρέφτη του εαυτού?
1: Άργησε αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια κάποιοι ιονοί, κάποια προειδοποιητικά πώς να πω, μηνύματα στα βιβλία μου πολύ αργότερα, όταν άρχισα να γράφω το «Σαν μυθιστόρημα». Υπάρχει, λόγω χάρη στην αρχή του βιβλίου μου «Σαν μυθιστόρημα», μια σκηνή όπου κάποιος μπουφές, πραγματικός μπουφές, καθρεφτίζεται στο τζάμι της τραπεζαρίας του σπιτιού μας. Την ίδια στιγμή τα φοινικόδεντρα του κήπου που είναι απ' έξω αντικατοπτρίζονται με τη σειρά τους στο τζάμι του μπουφέ. Αυτή ήταν μια εικόνα η οποία με σαγίνευε, με θάμπωνε, με τρόμαζε και με γοήτευε μαζί. Και έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να μπαίνει το μέσα, το έξω,
2: στο
1: να
2: μέσα.
1: Βγαίνει έξω και το μέσα, πώς να ανακατώνεται αυτό, πώς να τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή έγινε πολύ αργότερα η αρχική σκηνή του «Σαν μυθιστόρημα», ενός βασικού βιβλίου μου μυθιστορήματος. Αλλά η αίσθηση του άλλου ως καθρέφτη του εαυτού, αυτό θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να οριμάσει στη συνείδησή μου.
0: Στο έργο σας η προσωπική μνήμη γίνεται συλλογική, για να περάσουμε στο κεφάλαιο της μνήμης και της ταυτότητας και το προσωπικό συλλογικό. Πότε συμβαίνει αυτή η μετάβαση?
1: Αυτή συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το βιβλίο, το «Σαν μυθιστόρημα», το οποίο μόλις μνημόνευσα. Αλλά μάλλον δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν πριν φτάσω στο μυθιστόρημα δεν είχα μελετήσει σε βάθος και σε μεγάλη έκταση την προφορική παράδοση, τη λαϊκή παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό. Αυτά τα πράγματα με είχαν τροφοδοτήσει, επομένως ήμουν έτοιμος να σκεφτώ την προσωπική μου περιπέτεια όχι αποκομμένη από από το λαϊκό σύνολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία, αλλά μέσα με αυτή την κοινωνία, σε σχέση με αυτή την κοινωνία. Δηλαδή η αναδίφιση της οικογενειακής ιστορίας με οδηγούσε σχεδόν υποχρεωτικά στην ιστορία της Κρήτης, γιατί ο πατέρας μου ήταν από την Κρήτη, και της Ελλάδας το 19ο και στον 20ο αιώνα, και λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβω και εγώ ίδιος, άρχισα και αναδιφούσα αυτή την ιστορία, τη συλλογική, και την έπλεκα κυριολεκτικά με την προσωπική ιστορία του πατέρα μου, την οικογενειακή ιστορία και τη δικιά μου ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να αφηγηθεί τη ζωή του χωρίς να αφηγηθεί την ιστορία του τόπου του άραγε?
1: Νομίζω για μένα δεν γίνεται, αλλά σε άλλους γίνεται. Πολύ συχνά διαβάζουμε αυτοβιογραφίες που είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στην προσωπική ή το πολύ στην οικογενειακή ιστορία. Δεν πάει πιο πέρα. Για μένα ο εσωτερικός δεσμός ανάμεσα στα δύο, δηλαδή την συλλογική ιστορία και την προσωπική ιστορία, επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα χάρη και στην εμπειρία της γραφής. Είπα για την προφορική παράδοση πριν, αλλά ο πατέρας μου ήταν εισαγγελέας. Υπήρχαν αρχεία. Αυτά τα αρχεία τα έψαξα και ανακάλυψα ολόκληρες ιστορίες τις οποίες εγώ παιδάκι δεν τις ήξερα, ας πούμε, γιατί δεν είχα ζήσει. Ο πατέρας μου γέννηθηκε όταν ήταν μεγάλος, είχε αποσυρθεί, και ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα. Επομένως έσμιξα τα αρχεία, την προφορική παράδοση, με τα γραπτά αρχεία, και το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Επομένως αυτό το βιβλίο έγινε ένα σύνθετο βιβλίο προσωπικής ιστορίας και συλλογικής ιστορίας, και μέσα σε αυτή τη συλλογική ιστορία υπήρχαν πολύ σπουδαία πράγματα. Η Βαλκανική πόλεμη, υπήρχε η Μικρασιατική καταστροφή, υπήρχαν διάφορα σκάνδαλα που γίνανε γιατί ο πατέρας μου ήταν προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών τότε, το 1930, δηλαδή έζησα πάρα πολλά γεγονότα εκείνης της εποχής, σαν να ήταν κάτι που το ένιωθα πολύ ζωντανό μέσα μου αυτό, όπως και τα άλλα.
0: Τι είναι τελικά η βαθιά πατρίδα για εσάς, κύριε Γιορτσάκη?
1: Είναι ακριβώς η στιγμή που αρχίζει και μου αποκαλύπτεται λίγο-λίγο ο σύνδεσμος του προσωπικού στοιχείου, του οικογενειακού στοιχείου, με το συλλογικό. Νιώθω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ξεκρέμαστο. Εκεί καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αυτά τα δυο ταυτίζονται στη συνείδησή μου, και αυτό μου το αποκαλύπτει πολύ ξεκάθαρα η γραφή, το γράψιμο των βιβλίων αυτών, του βιβλίου αυτού και ειδικά του «Σαν μυθιστόρημα».
0: Η μνήμη είναι κάτι που μας σώζει ή κάτι που μας βαραίνει?
1: Μπορεί να είναι και τα δυο. Μπορεί να μας βαραίνει όταν γίνεται μια βαριά νοσταλγία από την οποία δεν ξεφεύγουμε, αλλά μπορεί και να μας σώσει όταν συμβαίνει να απογειώσει την έμπνευση. Γιατί όταν θυμάσαι κάτι και λες, αχ, αυτό πρέπει να το γράψω, αυτό πρέπει να το ξαναζωντανέψω μέσα στο χαρτί, τότε πραγματικά σώζει η μνήμη.
0: Πώς ξεχωρίζετε τη μνήμη από το μύθο, ή δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός για εσάς?
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση, γιατί θεωρητικά ο διαχωρισμός είναι πολύ καθαρός. Η μνήμη είναι κάτι προσωπικό, το έχει ο καθένας μας. Ο μύθος είναι συλλογικός, είναι το παραμύθι, είναι αυτά που μάθαμε από αυτό. Αλλά αυτά τα δυο δεν πάβουν να συνηφαίνονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και βεβαίως στην ψυχή του συγγραφέα. Επομένως, πάλι πλέκονται, όπως είπα πριν, πως πλέκεται το προφορικό με το γραπτό, έτσι και ο μύθος με το βίωμα, το προσωπικό.
0: Περνάμε λοιπόν στη θεματική «Το εγώ και ο άλλος», που αυτή είναι και η μεγάλη σας θεματική, όπως προείπα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο άλλος που σας απασχολεί περισσότερο, ο απέναντι ή ο μέσα μας?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ πολύ πιο προσωπικό, πολύ πιο, πώς να το πω, μύχιο από τα βίωμα, το οποίο ήταν καταλυτικό για το γράψιμο του σαν μυθιστόρημα. Η βαθύτερη ανακάλυψη συντελείται ακριβώς σε αυτό το βιβλίο. Εκεί, ξεκινώντας από μια καρναβαλική διπλή μορφή, βλέπετε, είχα μελετήσει την προφορική, την λαϊκή παράδοση. Λοιπόν, στο καρναβάλι του Πόντου υπάρχει μια φιγούρα δευτερεύουσα, ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει στη ράκη του το σώμα του νεκρού αδερφού του. Είναι δευτερεύον πρόσωπο, αλλά εμένα με είχε συγκλονίσει και δεν ήξερα γιατί, δεν καταλάβαινε γιατί. Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι αυτό έχει μια σχέση με την προσωπική μου εμπειρία. Γιατί εγώ είχα χάσει τον αδερφό μου πολύ νέο, είχε χαθεί, είχε αυτοκτονήσει και αισθανόμουν ότι εγώ κουβαλούσα στη ράχη μου ή μέσα μου, μάλλον στην ψυχή μου, το σώμα του νεκρού αδερφού μου. Και ξαφνικά, περπατώντας μια μέρα στην εξοχή, αισθάνομαι, βλέπω σε μια έκλαμψη τον νεκρό αδερφό να γίνεται ένα με το μέσα μου εαυτό. Αυτό που λέτε, ο απέναντι και ο μέσα εαυτός. Ταυτίζομαι τόσο βαθιά μαζί του, ώστε να του δίνω νέα ζωή μέσα στον θάνατο, δηλαδή τον ξαναζωντανεύω. Και την ίδια στιγμή να παίρνω από εκείνον μια αποτυχαμένη του ζωή, μια νέα ζωή για μένα, διότι το γράψιμο είναι μια νέα ζωή. Τότε τον ανακαλύπτω όπως ήταν εκείνος, πραγματικά τον ανακαλύπτω, γιατί έχω και τεκμήρια. Έχω μια καταπληκτική αλληλογραφία, προσωπική αλληλογραφία,
0: που είχατε,
1: η οποία με βοηθάει
0: σας
1: πάρα πολύ να δω, και πολύ ζωντανή και πολύ νεανική αλληλογραφία, γιατί ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, ένας πολύ ζωντανός, πέθανε πολύ νέος. Και εκείνος με αποκαλύπτει στον εαυτό μου, γιατί βλέπω πόσο μοιάζαμε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι αποκαλυπτικό από κάθε άποψη.
0: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δούμε τον εαυτό μας σαν να ήταν άλλος?
1: Ακριβώς γιατί μια τέτοια εμπειρία σαν και αυτή που μόλις περιέγραψα δεν μας συμβαίνει κάθε μέρα. Σε πρώτη όψη φαίνεται μια εμπειρία μυστικιστική, είναι οι μυστικοί που το βλέπουν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Στην ουσία το βλέπω σαν μια εμπειρία υπαρξιακή και βαθιά μυθιστορηματική συγχρόνως. Το δύσκολο είναι αυτή η μορφή. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γάλλος εκδότης που μετέφρασε αυτό το βιβλίο, εξέδωσε αυτό το βιβλίο, το ονόμασε δίκολο, το σαν μυθιστόρημα, που δεν καταλάβανε κανείς τι είναι.
0: Μεγάλη
1: αλλά,
0: έκπληξη
1: αλλά
0: για
1: ήταν πολύ, πολύ ερεθιστικό να δουν τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια,
1: ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Το βάλανε «Le δίκολον». Το δίκολο λοιπόν μου επέτρεψε μια λυτρωτική έξοδο από το κλειστό μου αυτό. Σας είπα από την αρχή πόσο κλειστό παιδί ήμουνα. Λοιπόν, υπάρχει μια φράση στο σαν μυθιστόρημα που λειτουργήσε για μένα σαν ένας φάρος. Και λέει αυτή η φράση, γιατί πρέπει να πω, αυτά τα βιβλία έχουν μια αναλλαγή αφήγησης, ιστορίας δηλαδή, εξιστρώ αυτά τα γεγονότα που γίνονται, και μια εναλλαγή με στοχασμό, με σκέψη, όπου μιλάω στο δεύτερο πρόσωπο, εις εαυτόν, όπως είναι κατά την παράδοση του Μάρκου Αυριλίου. Λοιπόν, λέω κάποιοι στον εαυτό μου, για να βρεις τον εαυτό σου πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτή η φράση με οδήγησε, γιατί ακριβώς ένιωσα ότι γράφοντας για τον αδερφό έβγαινε από τον εαυτό μου, αλλά τον έβρισκα κιόλας συγχρόνως.
0: Μπορεί να υπάρξει ταυτότητα χωρίς σχέση?
1: Νομίζω ότι μόνο η σχέση με τον άλλον μπορεί να ολοκληρώσει την ταυτότητα με τον εαυτό μας. Αυτή μας λυτρώνει όσο μπορεί, δεν μας λυτρώνει εντελώς, από το σύμφυτο με την παιδική μας ηλικία ναρκισισμό. Όλοι μας έχουμε κάποιο ναρκισισμό, μας αρέσει ο εαυτός μας. Όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, βλέπουμε τα κουσούρια του, βλέπουμε άλλα πράγματα.
0: Τι φοβάται περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος τον άλλον? Είναι τελικά ο άλλος μία λύτρωση ή μήπως είναι μία απειλή?
1: Α, με ενδιαφέρον. Πιθανώς φοβάται τον κακό του εαυτό, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κακό εαυτό μέσα μας που δεν λείπει ποτέ από τα βάθη του καθενός και της καθεμιάς μας. Και επειδή στα χρόνια μας αυτός ο κακός εαυτός ταυτίζεται με τι? Με την πλεονεξία, την απληστία, το φόβο του άλλου, την απειλή που μπορεί να αποτελεί ο άλλος για μας, είναι πολύ εύκολο να τον δεις ως εχθρό αυτόν τον άλλον, ας πούμε. Και σκέφτομαι καμιά φορά, ίσως χειμερικά, ότι ίσως εδώ να βρίσκεται η ρίζα πολλών πολέμων και μάλιστα των σημερινών. Σκεφτείτε, έχουμε φθόνο, μίσος για τον άλλο. Αυτό το πράγμα μεταφράζεται σε θέληση κυριαρχίας. Θέλουμε να τον εξουθενώσουμε, να τον εξουθενώσουμε, να γίνουμε ισχυρότεροι από αυτόν. Και αντιστρόφως, η θέληση κυριαρχίας τρέφει τον φθόνο και το μίσος. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αν το εφαρμόσουμε στους σημερινούς πολέμους, νομίζω βρίσκει πολύ μεγάλη εφαρμογή. Κοιτάξτε, όλους τους πλανητάρχες του κόσμου, δηλαδή τις μεγάλες δυνάμεις, ο ένας θέλει να εξουδετερώσει τον άλλον. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Δυστυχώς οι πόλεμοι πάντα έτσι ήταν. Και ίσως εγώ έχω μείνει ένας αδιόρθωτος ουτοπιστής, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ας περάσουμε λοιπόν στην εξορία ως υπαρξιακή κατάσταση. Mm-hmm. Μιλάτε για την εξορία ως κατάσταση mm-hmm. του σύγχρονου mm-hmm. ανθρώπου. Πότε εσείς ο ίδιος νιώσατε εξόριστος?
1: Ήδη όταν μιλάω για την παιδική μου ηλικία, μιλάω ότι ένιωθα μοναχικός, ένιωθα απ' έξω από την κοινωνία. Αυτό ήταν ήδη ένα προαίσθημα, όχι ακριβώς το αίσθημα της εξορίας, αλλά διότι δεν μπορούσα να νιώσω εξόριστος, μια χαρά παιδάκι ήμουν, ας πούμε. Αλλά ένιωθα λίγο απομονωμένο, μοναχικός. Αλλά πιο μετά, όταν ξεκινάει το βιβλίο μου, το βιβλίο αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε, «Την κρυμμένη πατρίδα», που ετοιμάζεται ο 18χρονος έφηβος που είμαι τότε, έχω κουραστεί από το σχολείο, έχω βαρεθεί και θέλω να πάω στο Παρίσι να γνωρίσω τους μεγάλους ορίζοντες του κόσμου και έχω μια τέτοια λαχτάρα για το εξωτερικό, εκεί ένιωθα ήδη εξόριστος στην Ελλάδα και δεν ήξερα γιατί. Ίσως επειδή ο εμφύλιος ήταν ακόμα ζωντανός, εγώ δεν ήμουν καθόλου πολιτικοποιημένο παιδί, αλλά ένιωθα ένα ζόφο στην
0: Ελλάδα. Είχατε μνήμες.
1: Τη μετεμφυλιακή. Λοιπόν, ένιωθα, ίσως επειδή ένιωθα εξόριστος. Αλλά το αστείο είναι ότι μόλις αρχίζω να γράφω αυτό, να σκέφτομαι αυτό το πράγμα και ετοιμάζομαι να φύγω, νιώθω νοσταλγία για την Ελλάδα που αφήνω πίσω μου. Mm. Λέω, μα τι θα γίνει τώρα? Και αυτό θα με συνοδεύσει σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, πάντα θα φεύγω και πάντα θα γυρίζω. Πάντα θα φεύγω και πάντα θα γυρίζω, πάντα με μια λαχτάρα. Οπότε είναι ένα θέμα που διατρέχει όλα μου τα βιβλία, ο αδύνατος νόστος, αδύνατος στην πράξη, αλλά να δούμε πώς καμιά φορά γίνεται δυνατός μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία. Αυτό θα το δούμε ίσως.
0: Είναι η εξορία κάτι που μας συμβαίνει ή κάτι που φέρουμε μέσα μας?
1: Η εξορία ως κατάσταση του ανθρώπου σήμερα είναι κάτι γενικότερο από την προσωπική εξορία, τη δικιά μου ή του αλουνού, του ευαίσθητου ανθρώπου, ας πούμε. Σκεφτείτε τους μετανάστες, σκεφτείτε τους πρόσφυγες. Πώς νιώθουν ξένοι στον άλλο κόσμο. Και σκέφτομαι ακόμα συχνά και τους τουρίστες. Όταν ο τουρίστας έρχεται μόνο και μόνο για να δει την Τζοκόντα στο Παρίσι ή την Ακρόπολη και φεύγει, νομίζω ότι ξένος νιώθει. Δεν γνωρίζει την Ελλάδα, δεν γνωρίζει τη Γαλλία. Λοιπόν, νιώθω ότι υπάρχει μια αποξένωση του ανθρώπου από το σημερινό κόσμο. Υπάρχει αυτό το αίσθημα εξορίας. Κυρίως βέβαια το δραματικό είναι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας.
0: Βέβαια. Υπάρχει επιστροφή από την εξορία?
1: Επιστροφή από την εξορία νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά. Υπάρχει μόνο η προσπάθεια να την υπερβούμε μέσω της τέχνης ή μέσω της λογοτεχνίας.
0: Είναι η αναζήτηση νοήματος μία μορφή εξορίας και
1: ακριβώς
0: αυτή?
1: Η αναζήτηση νοήματος είναι μια μορφή υπέρβασης, μια απόπειρα μάλλον υπέρβασης αυτής της εξορίας.
0: Και ας περάσουμε λοιπόν στον ελληνισμό, στην εμπειρία και όχι την ιδεολογία. Τι σημαίνει για εσάς να είσαι Έλληνας τη σημερινή εποχή?
1: Θεμελιακό θέμα το ελληνισμός, γιατί πολλοί μιλούσαμε από την γενιά του 30 για την ελληνικότητα. Ο Σεφέρης δεν του πήγαινε πολύ αυτός ο όρος. Όλη η γενιά του 30 μιλούσε γι' αυτό, διότι η ελληνικότητα είναι μια ιδεολογική κατασκευή. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλήσαν για τον ελληνισμό μιλήσαν με πολύ βαθιό τρόπο, αλλά όταν φτιάχνεις το ενιολογείς και το βγάζεις σε κόνσεπτ, το κάνεις σε μια έννοια, χάνει την έννοια. Ενώ ο ελληνισμός είναι μια πορεία που διατρέχει 3-4 χιλιάδες χρόνια και η οποία αλλάζει συνεχώς. Λοιπόν, έρχομαι στο ερώτημά σας. Θα επαναλάβω απλώς μια παλαιότερη φράση μου σε σχέση με τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Πρώτο μου μέλημα, έχω γράψει παλιότερα, είναι να είμαι άνθρωπος. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά. Και συμπλήρωνα, ίσως επειδή είμαι Έλληνας. Ή, ας το πούμε αλλιώς, δεν μπορώ να φανταστώ μια γνήσια ελληνική ψυχή αν δεν έχει μέσα της μια στάλα ανθρωπιάς.
0: Έτσι είναι. Ο ελληνισμός είναι βάρος ή δυνατότητα, κύριε Κιορτσάκη?
1: Μπορεί να γίνει ασήκωτο βάρος και έγινε, θυμάστε πώς. Αν πάρουμε την ελληνική ιστορία στην αρχή του 19ου αιώνα, θέλαμε να μιμηθούμε τους αρχαίους. Αυτό έγινε βάρος για μας, βάρος. Διότι δεν μπορούσαμε να γίνουμε αρχαίοι. Κανείς δεν μπορούσε να γίνει αρχαίος. Οι Ευρωπαίοι που θέλαν να γίνουν αρχαίοι δεν μπορούσαν ούτε εκείνοι. Γιατί είχαμε περάσει σε μια άλλη εποχή, την νεωτερική εποχή. Η αρχαιότητα ήταν τελειωμένη για πάντα. Κι όμως υπήρχε κάτι πολύ βαθύ που ήταν η ελληνική γλώσσα, ας πούμε.
0: Πώς υπάρχουν μέσα μας ο αρχαίος και ο χριστιανικός κόσμος?
1: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Κοιτάξτε, πάρτε ένα πανηγύρι, ένα γλέντι του καλοκαιριού. Μέσα στο πνεύμα και στο γλέντι ο αρχαίος ημίθεος και ο χριστιανικός Άγιος, οι πανήγυρες και το πανηγύρι συνυπάρχουν. Υπήρχαν παλιά μνημεία για τους ημιθέους. Σήμερα υπάρχουν εκκλησάκια, ξοκλήσια για τους Αγίους. Οι Άγιοι παντρευτήκανε, σμίξανε με τους αρχαίους ημιθέους. Και όπως συνυπάρχουν πέρα από κάθε θεολογία και φιλοσοφία, οι λέξεις αγορά, λειτουργία, εκκλησία. Σκεφτείτε, η λέξη αγορά τι σημαίνει? Σύναξη λαού. Δεν έχει την έννοια τη θρησκευτική, αλλά έχει την έννοια όμως της λαϊκής, της παλαϊκής σύναξης. Επομένως, μας θυμίζει κάτι που είναι οικείο σε όλους μας. Η αγορά δεν είναι μόνο τόπος όπου ανταλλάσσουμε εμπορεύματα. Ανταλλάσσουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε λόγια, ανταλλάσσουμε έννοιες, ανταλλάσσουμε τόσα πράγματα. Σκεφτείτε τη λέξη λειτουργία. Λειτουργία, άμα κοιτάξουμε το αρχαίο λεξικό, λειτουργία σημαίνει έργο λαού. Αυτή είναι η ετυμολογία. Είναι έργο λαού, επομένως είναι κανένα συλλογικό έργο. Εκκλησία. Στην αρχαιότητα είναι η εκκλησία του Δήμου, βέβαια. Δεν μιλάμε για εκκλησία. Όμως η εκκλησία των Ορθόδοξων Χριστιανών είναι και αυτό μια μορφή εκκλησίας. Λοιπόν, αυτές οι λέξεις, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς νόημα, κρατάνε κάτι από το παλιό νόημά τους. Έτσι. Και μας δείχνουν τη συγγένεια, ας πούμε, τη συγγένεια αυτών των κόσμων, των δύο κόσμων. Γι' αυτό και οι δύο κόσμοι αδελφωθήκαν, ενώ ξέρουμε ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες πολεμήθηκαν ο παγανισμός, η ιδεολατρεία με τον χριστιανισμό, και όχι μόνο πολεμήθηκαν, αλλά η λέξη Έλληνες έγινε αποσυνάγωγη, και γι' αυτό ξεχάσαμε ότι ήμασταν Έλληνες. Ενώ σκεφτείτε το αστείο, όταν γίνεται η νέα Ελλάδα και έρχονται οι ξένοι και λένε αυτοί οι ημιβάρβαροι δεν ξέρουν ελληνικά, αγνοούν ένα βασικό πράγμα, ότι αυτός ο λαός είναι ο μόνος λαός ο οποίος είναι ελληνόφωνος σε όλο τον κόσμο. Και ας είναι μια περίεργη γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν, διότι δεν είναι τα ελληνικά των σοφών, είναι τα ελληνικά της προφορικής παράδοσης. Αυτό το πράγμα. Αυτά σμίξανε.
0: Πιστεύετε ότι έχουμε χάσει το ήθος της καθημερινότητας?
1: Τα ελληνικά της προφορικής παράδοσης. Αυτό το πράγμα. Αυτά σμίξανε.
0: Πιστεύετε ότι έχουμε χάσει το ήθος της καθημερινότητας?

0: έχουμε. Αν ψάξουμε, το ξαναβρίσκει σαν τόφιο όταν ακούσει, ας πούμε. Εμένα με συγκίνησε κάποτε. Είχε γίνει μια πυρκαγιά στην Νότια Πελοπόννησο. Και είχε πάει ένα συνεργείο τηλεόρασης και βρήκε ένα γέρο ψαρά και του είπε: Τι έγινε εδώ, πώς έγινε αυτή η πυρκαγιά κτλ. Και τι απαντάει ο γέρο ψαράς. Λέει: Τίποτα. Η φωτιά φίλησε το κύμα. Λέω, αυτό είναι ένα στίχος, αυτό είναι ένα ποίημα από μόνο του. Μια λέξη. Αυτό είναι το ήθος. Λοιπόν, υπάρχει μέσα μας μαγιά.
1: Έτσι είναι.
0: Υπάρχει μέσα μας μαγιά.
1: Πού αναγνωρίζεται σήμερα ζωντανό αυτό τον ελληνικό τρόπο του μαζί?
0: Προημερών ήμασταν στο διακοπές στο Πήλιο. Συνάντησα μια κοπέλα στο δρόμο. Ούτε την ήξερα ούτε με ήξερε. Της λέω καλησπέρα. Εκείνη δεν μου είπε καλησπέρα, μου λέει καλή Ανάσταση. Λέω, με ένα πλατή χαμόγελο. Λέω, για κοίτα, αυτή η κοπελιά είναι πιο ξύπνη από μένα, πιο ευαίσθητη από μένα, γιατί καταλαβαίνει αυτή την ευχή. Την ευχή δεν την απευθύνει σε μένα προσωπικά. Την απευθύνει σε όλους μας. Σε πιστούς και απίστους. Σε νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, όπως λέει η ακολουθία του Αγίου Χρυσοστόμου του Ιωάννου. Δηλαδή αυτό λέει, ελάτε σήμερα όλοι να συμμετάσχετε στο συμπόσιο της πίστεως, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, αυτή η κουβέντα μάλλον της κοπέλας αυτής, αγκάλιαζε όλη τη συλλογική κοινότητα εμάς, των παλαιών και των νέων Ελλήνων.

0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος μου για σήμερα είναι ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης. Κύριε Κιουρτσάκη, ανοίγουμε το κεφάλαιο της γλώσσας, που είναι και το σπίτι της ύπαρξης. Η γλώσσα, λέτε, αναγεννάται καθημερινά. Τι είναι αυτό που την κρατά ζωντανή?
1: Είναι φανερό ότι αλλάζει καθημερινά. Η γλώσσα δεν είναι ακίνητη. Κάθε μέρα η ακατάπαυτη χρήση της γλώσσας αλλάζεις λίγο την προφορά της, αλλάζεις λίγο την ίδια τη λέξη, μετά με την οποία παραλλάζεις μια λέξη, ανανεώνεις μια λέξη, αναδημιουργείς μια λέξη, φτιάχνεις καινούργιες λέξεις συνέχεια. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι που την κάνει ζωντανή. Αν η γλώσσα ήταν ακίνητη, θα πέθαινε. Δεν θα μπορούσε να ζήσει.
0: Πότε μια λέξη πάβει να σημαίνει, να υπάρχει? Να σημαίνει, καλύτερα θα έλεγα.
1: Όταν ονομάζει λάθος, λανθασμένα, με λάθος τρόπο, μια έννοια ή ένα πράγμα, ας πούμε. Σκεφτείτε τους δικτάτορες όλων των ετών και τους δικούς μας παλιά. Λέγανε, εμείς έχουμε μια υγιή δημοκρατία το 1967. Αυτό δεν ήταν δημοκρατία, ήταν δικτατορία, ήταν τυραννία, και φυσικά το ξέραμε όλοι, και το ξέρανε όλοι και οι ίδιοι το ξέρανε. Και όμως αυτό άλλαζε. Αυτό άλλαζε τη λέξη. Τότε ο Σεφέρης είχε γράψει τρεις στίχους και δεν μιλούσε για δημοκρατία και δημοκρατία, αλλά λέει «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», θυμάστε, ίσως είσαστε νέα, δεν το θυμάστε.
0: Βεβαίως και την γνωρίζω αυτή τη φράση.
1: «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Βεβαίως. Και λέει τρεις λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε?
0: Έτσι.
1: «Ελλάς πυρ, Ελλήνων πυρ, Χριστιανών,
0: Χριστιανών πυρ».
1: Ναι. Τώρα να πάμε σε πιο πεζά πράγματα. Έχουμε ένα τουριστικό πράκτορα σήμερα. Σου λέει το τουριστικό μας προϊόν είναι εξαιρετικό. Τι θα πει τουριστικό προϊόν? Θα πει η θάλασσα, η φύση. Όταν ονομάζουμε τη φύση μας και τη θάλασσα τουριστικό προϊόν, δεν ευτελίζουμε τον τόπο μας, την αγάπη μας για τον τόπο αυτό? Αυτό δεν είναι κάτι αντίστοιχο με το λόγο της δικτατορίας? Με άλλο τρόπο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι που ευτελίζει το ήθος μας.
0: Μπορεί η γλώσσα να γίνει φτωχότερη χωρίς να το καταλάβουμε?
1: Ναι, όταν χάνουμε λίγο-λίγο το νόημα των λέξεων. Χάνουμε το νόημα των λέξεων γιατί τρίβονται οι λέξεις, τρίβονται, πώς το λένε. Και υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι καμιά φορά χάνουμε ένα μέρος της εμπειρίας μας. Της εμπειρίας μας, και νομίζω ότι τελικά χάνουμε ένα μέρος της ανθρωπιάς μας. Αυτό.
0: Αν χάσουμε το νόημα των λέξεων, όπως είπατε, τι είναι αυτό που χάνουμε από την ανθρώπινη εμπειρία?
1: Αυτό, την ανθρωπιά.
0: Ποιες λέξεις θα θέλατε να ξανασώσουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε.

0: Το ζητούμενο για μένα δεν είναι τώρα να ξανασώσουμε μια λέξη. Μια λέξη παλιώσει πολύ, μπορεί να πάψει να υπάρχει. Το ζητούμενο είναι για να ξαναζωντανέψουμε μέσα μας λέξεις υπαρκτές και να ξαναβρούμε, να ζωντανέψουμε το σωστό τους νόημα. Συλλογιστείτε παραδείγματος χάρη αν καταφέρουμε να αναστήσουμε το σωστό νόημα της λέξης δημοκρατία. Κράτος του Δήμου, με την αρχαία έννοια. Κράτος σημαίνει εξουσία. Δήμος σημαίνει ο Δήμος. Έτσι, ο Δήμος, η κοινωνία του, όχι το Δημαρχείο απλώς, η κοινωνία, η πόλη, ας πούμε, έτσι. Αυτό, αν το ζωντανέψουμε, καταλαβαίνουμε, έχουμε δημοκρατία σήμερα και κατά πόσο έχουμε. Είναι σημαντικό. Τη λέξη οικονομία, νόμος του οίκου. Σκεφτείτε τι ωραία λέξη. Οίκος, νόμος. Έχουμε οικονομία σήμερα όταν μας κυβερνάει η Wall Street. Ή έχουμε νόμο, μπορούμε να ορίσουμε το νόμο του οίκου μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οικουμένη. Βλέπετε, όλες αυτές οι λέξεις έχουν σχέση με τον οίκο. Δηλαδή, με μια οικειότητα. Οικουμένη, οικειότητα. Ο οίκος είναι κάτι δικό μας. Λοιπόν, οικουμένη. Οι αρχαίοι νιώθανε ότι η οικουμένη είναι ο τόπος μας. Όλος ο κόσμος μπορεί να είναι αυτό. Το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το λέγανε και οι Λατίνοι. Ο Σενέκας λέει, όλος ο κόσμος είναι η πατρίδα μου, ας πούμε. Ο Σενέκας, ο οποίος βέβαια είχε ελληνική κουλτούρα, ελληνική παιδεία. Λοιπόν, αισθάνεται αυτό το πράγμα, ότι η οικουμένη είναι ο τόπος του. Και η οικειότητα... Όταν εγώ είμαι μπροστά στο ελληνικό πέλαγος, ας πούμε, και κοιτάζω, νιώθω ότι εδώ είναι ο τόπος μου, αλλά είναι και ο μεγάλος τόπος. Mm-hmm. Δηλαδή η οικειότητα με πάει στην οικουμένη. Ό,τι είναι οικείο. Λοιπόν, σήμερα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι όλος γεμάτος αεροδρόμια, ντρόνς και τα λοιπά, νιώθεις ξένος παντού, ας πούμε. Δεν έχεις αυτή την οικειότητα. Είτε μιλάς για ένα τόπο, είτε μιλάς για μια ήπειρο. Ο Στέφαν Τσβάιχ, παλιός συγγραφέας, το 1925 έγραφε, πριν από 100 χρόνια δηλαδή, 100 και κάτι σήμερα, ότι η οικουμένη γίνεται ομογενοποιείται. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί όταν εγώ πήγα στο Παρίσι το 60, έλεγα, μα αυτός είναι άλλος κόσμος. Πού να φανταστώ ότι αυτός ήταν τόσο έξυπνος ώστε να νιώσει ότι το 25 ο κόσμος γίνεται ίδιος, ισοπεδώνονταν. Πώς το λένε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλες αυτές οι λέξεις έχουν ένα βάθος, με ένα βάθος εμπειρίας και βάθος συγκίνησης και βάθος σκέψης. Φίλος, φιλία, φιλοξενία, έρος, αγάπη, θαύμα, ελευθερία, άνθρωπος, συνάνθρωπος. Αυτή η λέξη, μου το λέει ένας φίλος Έλληνας στη Γαλλία, λέει, αυτή η λέξη δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει συνάνθρωπος. Λέμε, δεν λέμε συνάνθρωπο, δεν υπάρχει. Είναι ο άλλος εαυτός.
1: Ωραίες λέξεις πάντως, οικειότητα και οικουμένη, και τις κρατώ. Ας γυρίσουμε σελίδα στην κρίση, στην οικονομική ανθρωπολογική. Και ξεκινώ την πρώτη μου ερώτηση. Ζούμε μία κρίση οικονομική ή φαθιά ανθρωπολογική?
0: Κοιτάξτε, από πολύ νέος ήμουνα στο Παρίσι τα χρόνια του 68. Ήταν η Χούντα, είχα φύγει γιατί η Χούντα, γιατί είχα αειδιάσει με αυτή την κατάσταση. Και έπεσα μέσα στην εξέγερση του 68, η οποία δεν ήταν μόνο παριζιάνικη, ήταν παντού.
1: Μεγάλες
0: στο Βερολίνο, στο Μπέρκλεϊ, στην Αμερική, παντού υπήρχε. Και στο Παρίσι την έζησα όμως. Και αισθανόμουν ότι αυτή η κρίση που συγκλώνιζε τότε την κοινωνία δεν ήταν οικονομική. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά που εξεγέρθηκαν δεν εξεγέρθηκαν, ήταν αστόπεδα τα περισσότερα, ήταν στα πανεπιστήμια. Εξεγέρθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν τις κοπέλες στα δωμάτια τους, ας πούμε, από εκεί τέτοια. Μετά εξεγέρθηκαν διότι ήταν πολύ απαγορευτική η κοινωνία. Εξεγέρθηκαν διότι νιώθανε ασφυκτικά σε αυτό το πλαίσιο της κατανάλωσης. Ότι σου λέγανε όλη η ζωή μας είναι μετρό μπουλοντοντό, που σημαίνει πάμε στο μετρό, κάνουμε τη δουλειά μας, γυρίζουμε, κοιμόμαστε. Όλη είναι η ζωή, δεν μπορούμε να. Και είχαν ένα όραμα. Τι όραμα είχαν? Να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτός είναι ένας στίχος του Ρεμπό. Να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτό ας έδειχνε ότι ήταν μια κρίση ανθρωπολογική. Μια κρίση του ανθρώπου. Μια κρίση πολιτισμού. Και ήταν αυτό το σύνθημα της νεολαίας. Το οποίο έμεινε ως τα σήμερα ανεκπλήρωτο. Δεν βλέπουμε το αντίθετο. Σήμερα είναι ακόμα πιο αδυσόπιτη η ζωή, η καθημερινή ζωή, ας πούμε, ακόμα πιο αδυσόπιτη από τότε. Τότε μας φαίνεται νοσταλγική αυτή η εποχή.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Λοιπόν, Τι κάνανε οι κυβερνήσεις τότε, πώς αντιμετώπισαν την κρίση, με οικονομικά μέτρα πάλι. Ή πώς αντιμετωπίσαν την εξέγερση, οικονομικά μέτρα και γενναίες αυξήσεις μισθών. Δώσανε άπλετες, γενναιόδωρες αυξήσεις μισθών. Λοιπόν, τελειώνει αυτή, κερδίζει η δεξιά αυτό, ψυχοραγεί η επανάσταση, πάω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ στα τέλη του παραμονές των εορτών, Δεκέμβρη του 68. Και βλέπω μια πληστεία των ανθρώπων να αγοράσουν φουαγκρά, να αγοράσουν πλούσια πράγματα κτλ. Και λέω, κοίτα να δεις που κατάντησε το αίτημα κάτω η κοινωνία της κατανάλωσης. Και το χειρότερο, ότι αυτά τα παιδιά που λέγανε κοινωνία της κατανάλωσης γίνανε οι ηγέτες αυτής της κοινωνίας.
1: Λοιπόν, λέω,
0: πήρανε σημαντικές θέσεις εξουσίας. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο να μιλάω για κρίση του ανθρώπου και όχι για κρίση της οικονομίας.
1: Φυσικά.
0: Αυτό.
1: Πού εντοπίζετε την ύβρη του σύγχρονου ανθρώπου?
0: Νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Την εντοπίζω μάλλον στην ασυγχώρητη λύθη, στη λησμονιά και από την πλειοψηφία των πολιτών. Δηλαδή, κοιτάξτε, τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ήταν ο τρισχυρότερος πόλεμος που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Είχαμε το Ολοκαύτωμα, είχαμε τη Χειροσύμα, ζήσαμε τα πιο φρικτά πράγματα. Και μέσα σε λίγα χρόνια είπαμε θα φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία και δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε αυτό. Τέλος του πολέμου. Λοιπόν, αναπτύχθηκε μια κοινωνία της κατανάλωσης πολύ πλούσια και φάγανε και ήπιαν όλοι καλά. Έλεγες ότι θα έλεγε κανείς ότι η ανθρωπότητα λαχταρούσε να αφαιθεί στη λύθη. Στη λύθη και στη χλειδί της καλοπέρασης. Για να ξεχνάει, να ξεχάσει τον εφιάλτη που μόλις είχε ζήσει. Να όμως που σήμερα αρχίζουμε και ξαναζούμε έναν εφιάλτη πάλι. Διότι και φτώχεια υπάρχει και πρόβλημα υπάρχει επιβίωσης. Για να μην μιλήσω για τις χώρες του τρίτου κόσμου που πεθαίνουν από την πείνα ακόμα. Και όλα αυτά μας ξαναγυρίζουν στην έννοια. Πού μας ξαναγυρίζουν? Στην αρχαία φιλοσοφία, στην έννοια της ύβρεως. Τι θα πει ύβρης? Θα πει η υπέρβαση του μέτρου. Ξεπερνάμε το μέτρο.
1: Μπορεί η πρόοδος να συνυπάρξει με την απώλεια του νοήματος?
0: Νομίζω ότι όταν η πρόοδος απλώς έχει ως αποκλειστικό στόχο την αύξηση του υλικού πλούτου σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο συνυπάρχει με την απώλεια νοήματος, αλλά την προκαλεί. Προκαλείται η απώλεια νοήματος όταν το μόνο που θέλουμε είναι να είμαστε πλουσιότεροι. Εκεί χάνουμε το νόημα ακριβώς.
1: Και έτσι λοιπόν μετατράπηκε ο πολίτης σε καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Υπάρχει
0: αυτό.
1: Τρόπος να επιστρέψουμε σε μια πιο ανθρώπινη ζωή? Είστε αισιόδοξος σε αυτό? Τι σκέφτεστε?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψουμε συλλογικά σε μια πιο ανθρώπινη ζωή έτσι όπως είναι σήμερα η κοινωνία. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο, σε πιο στενά πλαίσια, σε ένα ζευγάρι, αγαπημένο ζευγάρι, σε μια οικογένεια, σε μια μικρή ανθρώπινη κοινότητα, υπάρχουν κοινόβια νέων ανθρώπων, υπάρχουν πολλά τέτοια πειράματα που γίνονται, χωρίς να υποτιμώ τις εντάσεις που μπορούν να προκύψουν και σε αυτά τα πλαίσια, όμως υπάρχει κάτι ανθρώπινο εκεί. Προπάντων όμως να μην προσδοκούμε τίποτα πια σήμερα, έτσι όπως είναι, γιατί προσδοκούσαμε παλιότερα μεσίες από την αριστερά, από την ακροδεξιά. Όλα είναι ερείπια, όλα τα οράματα τα παλιά είναι ερείπια. Να μην προσδοκούμε πια τίποτα από κανένα μεσία, όποιος και αν είναι, προφήτης, γκουρού, πολιτικός, φιλόσοφος, καθοδηγητής. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος δηλαδή, ό, οι άνθρωποι ως συλλογικότητα, ή θα σωθεί από τη δική του ενδογενή δύναμη, από τις δικές του ενδογενείς δυνάμεις, να υπάρχει μια αφύπνιση συλλογική, ή θα συνεχίσει να βουλιάζει. Αυτό.
1: Και
0: δυστυχώς.
1: Και ας ανοίξουμε τα φτερά μας προς την Ευρώπη. Την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτή
0: βέβαια.
1: Την αντιφατική σχέση. Πώς βλέπετε σήμερα τη σχέση Ελλάδας και Ευρώπης?
0: Εντάξει, πριν πάω στο σήμερα, εγώ θα πήγαινε στην ιστορία. Θα ξεκίναγα από την ιστορία. Πώς να ξεχάσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη που πρωτοστάτησαν στη γέννηση και στην ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή μετά την Επανάσταση, αρχικά η Βαυαρία, όταν γίνεται ένα βαυαρικό κράτος, το μιμείτε, και αργότερα οι μεγάλες δυνάμεις. Και προπάντων, όχι τόσο η Ρωσία, γιατί η Ρωσία έμεινε παρόλο που ήταν πολύ σύμμαχος με την Ελλάδα, η Αγγλία και η Γαλλία. Υπήρξαν τα μοντέλα, υπήρξαν και αυτά ήταν τα νεωτερικά επιτεύγματα που κατασκευάστηκαν μέσα από πολλούς αιώνες από τις ηγετικές ελίτ όλων αυτών των κρατών. Δηλαδή και η Αγγλία και η Γαλλία έχουν 10 αιώνες, δεν ξέρω και πόσους, ζωής πίσω. Η Ελλάδα Αυτά τα κράτη λοιπόν τα μιμήθηκε αναγκαστικά. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το νεοσύστατο ελληνικό κρατήδιο, ήταν ένα κρατήδιο του 19ου αιώνα, το οποίο όλοι ξέρουμε πώς σώθηκε από τον Αβαρίνο. Το οποίο δεν είχε φυσικά καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα των αρχαίων των 3 ή 4 χιλιάδων χρόνων αρχαίων. Είπαμε, ήξερε τη γλώσσα τους και αυτοί οι Ευρωπαίοι περιφρονούσαν αυτή τη γλώσσα. Λέγανε αυτοί είναι ελληνικά, αυτοί μιλάνε. Αυτοί είναι Αρβανίτες. Και ήρθε και ο Φαλμεράγερ και μας είπε ότι δεν είμαστε απόγονοι των Ελλήνων. Ό,τι θέλανε λέγανε. Δεν ξέρανε καν τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα λοιπόν. Αυτή λοιπόν η άλλη, η παμπάλαια Ελλάδα που συνέχιζε να μιλάει ελληνικά, δεν είχε ποτέ αποκτήσει σε όλη της την 3.000 χρόνια ιστορία κρατική μορφή. Δεν είχε κρατική μορφή. Κάποιες απόπειρες γίνανε στην αρχαιότητα να υπάρξουν στις νομοσπονδίες, αυτές δεν πήγανε μακριά. Λοιπόν, δεν είχε ποτέ αποκτήσει κρατική μορφή, ούτε είχε καταβάλει κάποια συστηματική προσπάθεια να κατασκευάσει, γιατί θεωρώ ότι ένα κράτος κατασκευάζεται, δεν δημιουργείται εκ του μηδενός. Δηλαδή κατασκευάζεται, υπάρχει μια ελίτ, υπάρχουν κάποιοι μορφωμένοι άνθρωποι, κάποια ελίτ από πάνω, οι οποίοι σας λένε αυτή ήταν η γλώσσα σας, αυτή ήταν η θρησκεία σας, έτσι θα μείνετε, αυτή ήταν η πειθαρχία σας, αυτή ήταν η παιδεία σας. Έτσι κατασκευάζεται. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μια δημιουργία αυθόρμητη. Διαιώνια Ελλάδα. Ήταν μια εξαιρετικά μακροχρόνια, αυθόρμητη, θα έλεγα ασυνείδητη συλλογική, επιμένω στο συλλογική δημιουργία, η οποία αποκρισταλώνεται πού? Στη γλώσσα της. Στους τόπους, στις αποικίες της. Και στη βαθμία συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι που την κατοικούσαν από τον Ελίσποντο έως το Γιβραλτάρ ήταν Έλληνες. Χωρίς ποτέ να νιώσουν ότι ήταν μέλη ενός ενιαίου κράτους. Νιώθαν ότι ήταν Έλληνες, αλλά όχι Έλληνες πολίτες ενός κράτους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Χαλκίδα και η Ερέτρια είναι δύο, πάντα σήμερα ζουν, είναι δύο κοντινές πόλεις, 20 χιλιόμετρα που έχουν μία από την άλλη. Ήταν ελληνικές πόλεις και οι δύο. Και κάνανε πόλεμο μεταξύ τους για ένα πεδίο, για μια πεδιάδα τόση δάλη, Ιλάνδιων πεδίων. Γιατί η Ελλάδα είναι και μια φτωχή χώρα. Εξού και η απικία, οι οποίες όμως απικίες δεν είχαν καμία σχέση με την απικιοκρατία την ευρωπαϊκή. Γιατί πηγαίνανε σε έρημες χώρες και τις επίκυζαν, ας πούμε. Η Μασαλία, όλα αυτά. Η Μασαλία είναι ελληνική απικία. Τόσες απικίες. Λοιπόν, οι Έλληνες νιώθαν ότι ήταν πολίτες διαφόρων πόλεων με διαφορετικά πολιτιακά μορφώματα μέσα στον τόπο και στον χρόνο. Υπήρχαν βασιλείες, τυραννίδες, ολιγαρχίες, δημοκρατίες, οι κάτοικοι των οποίων μάλιστα ήταν ικανοί να πολεμούνται μεταξύ τους, όπως μόλις είπα. Σκεφτείτε τώρα τι αβυσσαλαία μεταμόρφωση γνωρίζει αυτός ο λαός με την ίδρυση ενός εθνικού κράτους. Όταν μάλιστα μετά το τέλος της αρχαίας πόλεως, αυτός ο λαός απορροφάται από αυτοκρατορίες. Έχουμε τη Μακεδονική, έχουμε τη Ρωμαϊκή, έχουμε τη Βυζαντινή, την Οθωμανική. Από αυτή την από εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω, για να αντιληφθούμε πιο σωστά την τεράστια ανθρωπολογική απόσταση που χωρίζει την πανάρχια ελληνική πατρίδα από την νεωτερική Ευρώπη, μέσα στην οποία αναδύεται η Ελλάδα του 21. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν υπονοεί καθόλου, δεν θέλω καθόλου να υπονοήσω ότι η χώρα μας μπορούσε να ακολουθήσει άλλη πορεία από αυτήν που ακολούθησε. Δεν μπορούσε. Παραδείγματος χάρη, ο Ρήγας ξέρουμε ότι είχε ένα όραμα, τη χάρτα του Ρήγα, ένα ομοσπονδία. Το οποίο αυτό ήταν πολύ ωραίο, αλλά ήταν εντελώς χειμερικό και εντελώς ανεφάρμοστο στην Ευρώπη της εποχής. Ήταν ο Μέτερνιχ, μπορούσε να κάνει τέτοια δημοκρατικά πολιτεύματα και μάλιστα ομοσπονδιακά. Αποκλειόταν. Υιοθετήθηκε λοιπόν το γνώριμο μοντέλο του Ευρωπαϊκού Εθνικού Κράτους, που στην πράξη ήταν η μόνη δυνατή λύση εκείνη την εποχή. Και πώς να αρνηθούμε το γεγονός ότι παρόλες τις αναποδιές όπως κόνταψε το καινούριο κράτος, κατάφερε εδώ και 200 χρόνια να σταθεί στα πόδια του. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Τη γλώσσα την περιφρονήσαμε, μετά από 200 χρόνια την υιοθετήσαμε. Τη γλώσσα τη ζωντανή, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καταλάβαμε.
1: Φυσικά. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε από αυτή τη συνάντηση?
0: Αυτό λέω. Ήδη τώρα αναμφίβολα κερδίσαμε πολλά. Να κερδίσαμε τη γλώσσα. Αλλά κερδίσαμε και άλλα. Συγκρίνεται απλώς τις φωτογραφίες των ελληνοπαίδων, των παιδιών των Ελλήνων στα χωριά του 1950 που περπατάνε ξυπόλυτα, κουρελιασμένα με την εικόνα των σημερινών παιδιών μας. Βλέπετε ότι κερδίσαμε κάτι. Και αυτό. Αλλά ας μη θριαμβολογούμε. Αυτό είναι το υλικό κομμάτι. Υπάρχουν αγαθά που δεν κοστολογούνται Και τέτοιο είναι το ανθρώπινο και φιλότιμο ήθος του απλού ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Στο οποίο αναφέρθηκα. Του απλού ελληνικού λαού που έχει πολύ λαβωθεί από την επέλεση του μαζικού τουρισμού, αυτά που λέγαμε. Έχει λαβωθεί, έχει πληγωθεί αυτό το ελληνικό ήθος της κατανάλωσης τα τελευταία 40 ή 50 χρόνια. Και από την άλλη πάλι, δηλαδή προσπαθώ να βρω μια ισορροπία. Ας μη θριαμβολογούμε και ας μη θρηνούμε. Τέτοια και χειρότερα συμβαίνουν σήμερα παντού. Διότι παντού υπάρχει εκχυδιασμός της γλώσσας και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί καμιά φορά θρηνούμε άδικα για τον εαυτό μας. Το παρήγορο είναι ότι ο τόπος μας διαθέτει ακόμα αντοχές και μαγιά, που σας είπα και πιο πριν. Αυτά.
1: Η Ευρώπη έχει ακόμη ψυχή ή μόνο θεσμούς?
0: Ορίστε. Το ερώτημα μας επαναφέρει στην οδυνηρή διεθνή πραγματικότητα. Η Ευρώπη έχει θεσμούς. Πολύ σημαντικούς θεσμούς, διότι έχουν μια παράδοση πολλών αιώνων, αλλά συχνά έχουν γίνει υπέρματα γραφειοκρατικοί και, πώς να το πω, ασφικτικοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά της λείπει κάτι άλλο. Της λείπει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες πια σήμερα, η ψυχή που θα μπορούσε να αφυπνίσει μέσα της κάτι περισσότερο από τους θεσμούς. Το όραμα ενός νέου πολιτισμού. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το έχουμε ποτέ. Και η Ευρώπη πνίγεται από πολλές μεριές αυτή τη στιγμή.
1: Ποιο είναι το ελληνικό ερώτημα που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη απαντήσει?
0: Είναι ωραίο ερώτημα. Έχω στο μυαλό μου δύο ερωτήματα, αρχαίο ελληνικά ερωτήματα, τα οποία ουσιαστικά συγκλίνουν σε ένα. Το πρώτο είναι το σοκρατικό. Γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Το δεύτερο είναι του Πινδάρου. Γένιο ίως εσύ μαθών. Να γίνεις αυτός που είσαι μαθαίνοντας, με τη μάθηση, χάρη στη μάθηση. Έχετε εσείς την εντύπωση, εγώ δεν την έχω, ότι οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε από εμάς έχει απαντήσει ικανοποιητικά στο πρώτο ερώτημα, ή ότι κάποιος ή κάποια από εμάς κατάφερε επιτέλους να γίνει ο άνθρωπος τον οποίο αυτή η μάθηση φανέρωσε μέσα μας? Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος, και γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια. Και δεν είναι μόνο προσωπικό αυτό το ερώτημα, είναι συλλογικό. Δηλαδή, να γίνεις ο εαυτός σου σημαίνει όχι μόνο ο καθένας, αλλά να γίνουμε ως λαός ο εαυτός μας, να γίνουμε αυτό, αντί να βρίζουμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε, ως λαός, και να λέμε με τι αυτοί οι Έλληνες, και να καταλάβουμε αυτό που έχουμε και αυτό που δεν έχουμε, την αξία μας και την απαξία μας. Αυτό σημαίνει γένιο ίσως εσύ μαθών. Δεν μάθαμε τίποτα. Βριζόμαστε μεταξύ μας και το βλέπουμε και κομματικά. Κομματικά, αλλά και στον δρόμο. Οι ταξιτζίδες κάθε μέρα μας λένε ο ένας βρίζει τον άλλον. Ήμουν προχθές ένα ταξιτζί και πήγαινε γρήγορα και μπαίνει μπροστά του κάποιος και το μουτζώνει. Και λέει, άρε κολοκοτρώνη, γιατί μας λευτέρωσες?
1: Μάλιστα. Είδατε ερώτημα. Τι θα μπορούσε να μάθει ο σημερινός κόσμος από τη διαχρονική Ελλάδα?
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, γιατί πιστεύω ότι θα είχε πολλά να μάθει. Η Ελλάδα έχει μαγιά, αυτό που λέω, παρόλες τις αναποδιές της κτλ. Θα είχε πολλά να μάθει ο σημερινός ελληνικός κόσμος, ο σημερινός κόσμος, ο ελληνικός, αν την προσέγγιζε όχι τουριστικά, με μάζες τουριστών να ανεβαίνουν πάντου, αλλά αγαπητικά. Να μοιραστεί το ήθος της σε ένα ταβερνάκι, να κουβεντιάσει σε μια παρέα, να ακούσει μια λέξη, να νιώσει την ομορφιά της φύσης, την ομορφιά ενός πανηγυριού, να νιώσει την ομορφιά του πολιτισμού, ένας χορός, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι, να νιώσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά συγχρόνως να καταλάβει και τις τραγωδίες που έχει περάσει αυτή η χώρα. Δηλαδή να μάθει λίγο την ιστορία της. Τι τραγωδίες έχει περάσει, και δεν μιλάω μόνο για το νεοελληνικό κράτος. Οι τραγωδίες από τα αρχαιότατα χρόνια, το νεοελληνικό κράτος πια γεμάτο τραγωδίες είναι. Αφήσουμε τη μικρασιατική καταστροφή, τους εμφύλιους πολέμους μας, ας πούμε. Λοιπόν, κάποτε πιάνω τον εαυτό μου να φαντάζεται ότι συνομιλεί με όλο και περισσότερους ανθρώπους, τέτοιους ανθρώπους, ξένους, δεν μιλάω για αυτούς, ικανούς. Δεν τους ζητάω να διαβάσουν Πλάτων ή Αριστοτέλη, ούτε και εγώ τους διαβάζω εύκολα, αλλά να φουγκράζονται το μύχιο νόημα κάποιων πανάρχαιων λέξεων που συγκαταλέγονται όχι πια στη γλώσσα του Έλληνα, αλλά στη γλώσσα του ανθρώπου. Γιατί η γλώσσα που μιλάει για δημοκρατία, για οικονομία, για αυτή, δεν είναι η γλώσσα ελληνική, είναι η γλώσσα του ανθρώπου. Αυτή η γλώσσα λέει για όλους αυτούς, οικειότητα, φιλία, αγάπη. Αυτές οι λέξεις υπάρχουν με έναν τρόπο ή με έναν άλλον σε όλα τα λεξικά, σύνθετες ή μόνες τους. Λοιπόν, να καταλάβει αυτό το πράγμα. Και αναρωτιέμαι μετά τότε, εάν σκέφτομαι αυτό το πράγμα, να αφογκραστούμε το μύχιο νόημα αυτών των μπαμπάλαιων λέξεων, αν η κάθε μια ή ο καθένας από εμάς είχε την παραμικρή δυνατότητα να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Δήμου

0: του Δήμου του με την έννοια της πόλεως, έτσι. Ή να ρυθμίσει την οικονομία του, είπαμε, τον νόμο του οίκου του, αντί να υπακούει σε δημαγωγούς και κερδοσκόπους. Αν ένιωθε όλη την οικουμένη ως σαν πατρίδα του και την οικειότητα του άλλου, την οικειότητα του άλλου, του διπλανού, ως φιλία, ελευθερία και αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, λέω, αν ο κόσμος δεν θα ήταν λίγο καλύτερος. Ουτοπία, ε, ασφαλώς. Αλλά σκεφτείτε το λιγάκι. Έτσι δεν θα χάραζε μια αμυδρή, έστω προσδοκία ανάστασης, να, η ανάσταση λέξη πάλι, για το ρημαγμένο κόσμο μας. Mm-hmm. Να, η ανάσταση, η οποία ανάσταση έχει ένα νόημα για τον Ορθόδοξο, πέρα από το θρησκευτικό, ανάσταση. Ο Σεφέρης πάλι στον πόλεμο, στον πόλεμο με έκανε μια διάλεξη και έλεγε, θα πάει χαμένο όλος αυτός ο πόνος εάν δεν ζήσουμε κάτι ουσιαστικό για μετά. Μια ανάσταση. Αυτή η ανάσταση θα είναι η ανάσταση του ανθρώπου, έλεγε.
1: Ας περάσουμε στη λογοτεχνία και τη ζωή και το μυθιστόρημα ως τρόπο ύπαρξης. Λέτε ότι μόνο αν δούμε τη ζωή σαν μυθιστόρημα, αγγίζουμε και την αλήθεια της. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
0: Θα ήθελα πρώτα να μιλήσω για την ευθύνη του συγγραφέα ως απέναντι στον αναγνώστη, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι πιο βαριά από ποτέ. Δηλαδή, όταν γράφουμε ένα βιβλίο, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει μια βαρύτητα και έχει και μια ευθύνη για μας. Δεν μπορούμε να λέμε, δεν είμαστε διασκεδαστές απλώς. Δεν γράφουμε για να διασκεδάσουμε το κοινό μας. Δεν γράφουμε για να διασκεδάσουμε. Είναι... Και επειδή ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο απειλητικός, αυτή η ευθύνη, πιο απειλητικός κάθε μέρα, αυτή η ευθύνη γίνεται όλο και πιο βαριά. Και επειδή άλλο βάρος, οι νέοι μας που εκπροσωπούν το μέλλον διαβάζουν όλο και λιγότερο. Και αυτό μας πονάει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και έχουν ανάγκη, πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι νέοι. Έχουν ανάγκη από μια αδελφική και τίμια φωνή, ικανή να τους πείσει ότι αυτό που κινεί τον συγγραφέα δεν είναι το συμφέρον, δεν είναι να βγάλει χρήματα με τα ευπόλυτα βιβλία. Τα ευπόλυτα δεν είναι η δουλειά του, αλλά είναι η αγάπη για την νεολαία και η έγνοια για το αύριο του κόσμου. Αυτό νομίζω χρειάζεται ο σημερινός νέος. Μια φωνή που να του μιλάει όχι δασκαλίστικα, αλλά αδελφικά, με μια άγρυπνη έγνοια για την κοινή μοίρα μας. Και νομίζω ότι η ιστορική εμπειρία δυστυχώς έχει δείξει ότι η λογοτεχνία έχει ελάχιστα αλλάξει τη βαρβαρότητα των λαών. Όμως κάτι κάνει, κάτι σημαντικό έχει κάνει. Έχει μπολιάσει πάρα πολλούς ανθρώπους με την αίσθηση της δικαιοσύνης και της ομορφιάς, που βοηθούν με τη σειρά τους πολλούς άλλους να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι. Συνεχίζουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πού τελειώνει η αυτοβιογραφία και πού αρχίζει η μυθοπλασία?
0: Πιστεύω ότι μόνο αν ο καθένας από εμάς πάρει κάποιες αναγκαίες αποστάσεις από αυτά που έζησε και ζει, δηλαδή την καθαρή αυτοβιογραφία, για να αντικρίσει τη ζωή του από μια, σαν μια ιστορία ξένη, εξωτική, να την κοιτάξει από απόσταση, που θα μπορούσε να την έχει ζήσει μια ζωή που θα μπορούσε να την έχει ζήσει και οποιοδήποτε άλλος, όχι μόνο αυτός που γράφει το βιβλίο. Μόνο τότε αυτό το μυθιστόρημα ενός άλλου, το μυθιστόρημα του άλλου, θα μπορούσε να αναγνωριστεί από τους αναγνώστες ως η περιπέτεια πολλών ανθρώπων. Και αυτό ξεπερνάει και την αυτοβιογραφία και την αυτομυθοπλασία. Δηλαδή φτιάχνω ένα μύθο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που έζησα, αλλά το φτιάχνω έτσι ώστε να αρέσει. Δεν είναι αυτό που ζητάμε. Και να σας δώσω κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένα από τη δικιά μου την εμπειρία, γιατί αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και με συγκλώνησε όταν έγραψα το σαν μυθιστόρημα. Ότι όταν το έγραψα και δημοσιεύθηκε αυτό το βιβλίο, με πήραν πολλοί άνθρωποι άγνωστοι τηλέφωνο. Άλλοι μου έγραψαν, άγνωστοι κι αυτοί, και μου λένε, ρε παιδί μου, εσύ εδώ πέρα αυτό γράφεις, αυτή τη σελίδα, αυτό το πράγμα, αυτό εγώ το έχω ζήσει. Με ήξερες? Το αντέγραψες από τη ζωή μου? Λέω, όχι. Πώς έγινε, λέει. Δεν ξέρω, λέει, πώς έγινε. Μετά κάθισα, έκλεισα το τηλέφωνο και το σκέφτηκα. Πώς έγινε? Βρήκα τη λύση. Ότι όταν καταδύεται κανείς στο βάθος της εμπειρίας, της προσωπικής, στο βάθος, κάπου στη ρίζα του δηλαδή, θα αγγίξει τη ρίζα του άλλου. Γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα φυτά, συγκοινωνούντα...
1: Από την ίδια ρίζα σχεδόν.
0: Από την ίδια ρίζα. Αυτό με συγκίνησε.
1: Γράφετε για να καταλάβετε ή γράφετε για να μοιραστείτε? Ή και τα δύο?
0: Και τα δύο. Πάνε μαζί. Mm. Χέρι-χέρι. Γιατί? Για να καταλάβω. Αν δεν καταλάβω, πώς θα γράψω? Πώς θα φτάσω στη ρίζα που λέμε, αν δεν καταλάβω? Και αν φτάσω στη ρίζα, μοιράζομαι. Αυτό που είπα μόλις τώρα.
1: Μπορεί η λογοτεχνία να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε? Είστε αισιόδοξος γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι...
1: Να μας δείξει ένα άλλο δρόμο.
0: Ναι. Νομίζω ότι εμπολιάζει τους ανθρώπους. Αν αλλάξει την ολόκληρη κοινωνία, το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Το έχει πει και ο Τίτος ο Πατρικιός. Δεν αλλάζει καθεστώτα. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει τον κόσμο. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο κόσμος έχει περάσει από χιλιάδες περιπέτειες. Μπορεί όμως να αλλάξει τις νοοτροπίες πολλών ανθρώπων. Και σήμερα ειδικά που ζούμε κάτι πρωτοφανές, μπορεί να αλλάξει πιο πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε τώρα. Διότι σήμερα ειδικά. Αυτό που ζούμε είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν το ζούσαμε άλλοτε, ας πούμε. Νομίζω.
1: Πιστεύετε ότι μπορούμε να ξαναβρούμε μία κοινή ανθρωπιά?
0: Νομίζω ναι. Το βλέπουμε αυτό. Άμα βρεθούμε μόλις σε μια παρέα που άλλος δεν τον ξέρουμε και λίγο-λίγο μπορούμε να αδερφωθούμε και να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να νιώσουμε φίλοι και να γίνουμε φίλοι, διαφορετικά να γίνουμε φίλοι μια ζωή. Πόσοι φίλοι, πόσους φίλους έχω γνωρίσει εγώ από μια απλή συνάντηση, τυχαία συνάντηση? Πόσους ανθρώπους? Νομίζω έτσι γίνεται.
1: Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα νέο άνθρωπο που αισθάνεται χαμένος?
0: Θα του έλεγα να δοκιμάσει εκείνο που δεν κατάφερα εγώ στην εφηβεία μου και στα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, να βγει από το καβούκι του για να ανοιχτεί στον άλλον άνθρωπο. Όχι μέσω του Facebook, όχι, προς Θεού, όχι. Αλλά στον πρώτο αληθινό πρόσωπο ή βλέμμα που θα αντικρίσει μπροστά του. Στο πρώτο ζωντανό χαμόγελο ενός κοριτσιού, ενός αγοριού που θα φανερωθεί ξαφνικά μπροστά του εκεί που δεν το περίμενε. Να ανοιχτεί σε αυτό το παιδί, τον άλλον άνθρωπο, το αγόρι, το κορίτσι. Ό,τι και αν μέλει να φέρει αυτή η σχέση, δεν ξέρει τι θα φέρει. Είναι κάτι καινούριο. Για τον ευαίσθητο άνθρωπο, ζωή είναι πρώτα μοίρασμα και προσφορά του είναι του, του εαυτού. Έτσι θα νιώσει, ίσως, πιθανότατα μάλλον, λιγότερο χαμένο τον εαυτό του. Έστω και αν μέλει να ξαναβρεθεί χαμένος. Μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά, αλλά θα ξαναρχίσει τον αγώνα και κάπου θα το βρει. Αυτό.
1: Και θέλω να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Τι εύχεστε στους ανθρώπους?
0: Κοιτάξτε, από όλα αυτά όσα είπαμε, νομίζω ότι προκύπτει μια ιδέα. Ότι θα ήταν καλό να μιλήσει ο ένας τον άλλον όσο γίνεται πιο ειλικρινά. Όσο γίνεται, γιατί δεν είμαστε ποτέ απόλυτα ειλικρινείς, ούτε με τον εαυτό μας. Κρυβόμαστε κάπου. Πρώτα-πρώτα να πάψει να κρύβεται στον εαυτό του και να μιλάει με τον άλλον αληθινά. Να τον κοιτάζει πρόσωπο με πρόσωπο και να νιώθει ότι είναι συνάνθρωπος. Όλα αυτά τα μηνύματα πρέπει να ζήσουν ξανά. Πρέπει να βλέπετε ότι εγώ δεν εκκλησιάζομαι, δεν θρησκεύω, κι όμως όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο χριστιανισμό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Κύριε Κιουρτσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Τάσο Μπακασιέτα που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσε Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Αν και έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 30 χρόνια, θυμάμαι ακόμα να παρακολουθώ στην αυστριακή τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 90 μία πολύ περίεργη συναυλία, αν μπορώ αυτό να το αποκαλέσω συναυλία, με κεντρικό πρωταγωνιστή της τον διάσημο αυστριακό πιανίστα Φρίντριχ Γκούλντα. Ο Γκούλντα, σε όριμη πλέον ηλικία τότε, είχε εμφανιστεί, θυμάμαι, φορώντας το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο σκουφάκι, γυαλιά ηλίου και ένα μάλλον παρδαλό πουκάμισο, και έπαιζε Μότσαρτ. Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις απέρριπτε το ωραιότατο Steinway Concert Grand που είχε στη διάθεσή του, επιλέγοντας να παίζει σε μια ταπεινή κλαβινόβα. Και κάποια στιγμή άρχισε έναν ατέρμονο αυτοσχεδιασμό που εμπεριείχε αποσπάσματα από διάφορα έργα του Μότσαρτ, που ο ίδιος είχε τιτλοφορήσει ως «Η Ανάσταση του Μότσαρτ», μόνο που κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιότυπης μουσικής τελετουργίας εντός εισαγωγικών περνούσαν επί σκηνής διάφορες εθέρειες γυναικείες υπάρξεις που χαριεντίζονταν με τρόπο ας πούμε προκλητικό. Όλο αυτό το happening στα μάτια μου ήταν ό,τι πιο ασεβές, ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο απαράδεκτο και κακοποιητικό για τον Μότσαρτ μπορούσε κάποιος να κάνει. Και μάλιστα κάποιος του διαμετρήματος και της φήμης του Γκούλντα. Και επειδή κι εγώ σαν νέος τότε, έχοντας όπως λίγο πολύ όλοι στα νιάτα μας μια τάση προς το απόλυτο, προς το να μην σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, ειδικά όσον αφορά τα ιδανικά μου, καταδίκασα μέσα μου τον Γκούλντα ως ένα είδος προδότη των ιερών και των όσιων και για χρόνια επέλεξα να μην ασχολούμαι με κανέναν καρπό της τέχνης του. Να όμως που στο πέρασμα των ετών αισθάνομαι πως ίσως η καταδίκη αυτή να ήταν αυθόρμητη, βιαστική και επιφανειακή και πως χρήζει επανεξέτασης ώστε να αποδώσω με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα μου τη δικαιοσύνη που αξίζει σε έναν τέτοιο καλλιτέχνη. Ένα μέρος αυτής της επανεξέτασης εκφράζεται και μέσα από το αφιέρωμα της εκπομπής μας στον αυστριακό πιανίστα. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το ύψος και το βάθος της μουσικής του παρακαταθήκης. Μιας και προλίγου μίλησα για Μότσαρτ, ας ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Φρίντριχ Γκούλντα να παίζει Μότσαρτ. Όχι όμως στη δεκαετία του 90, αλλά στη δεκαετία του 50. Το 1953 ο Γκούλντα ήταν μόλις 23 ετών και είχε ήδη κάνει αίσθηση στη Βιέννη ως ένας ραγδαία ανερχόμενος πιανίστας, έχοντας γαλουχηθεί με όλες τις αυστηρές αρχές της Μουσικής Ακαδημίας της Βιέννης και έχοντας ήδη κερδίσει από το 1946 τον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό της Γενέβης. Τον Φεβρουάριο λοιπόν εκείνης της χρονιάς του 1953 ο Γκούλντα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει την πανέμορφη σονάτα σε Λα Ελάσσονα Κιόχελ 310 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Και από την ηχογράφησή του αυτή θα ακούσουμε το αργό δεύτερο μέρος Andante Cantabile con Espressione και το γρήγορο τρίτο Presto.

ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα Ελά Ελάσσονα και ο Χελ 310 του Wolfgang Amadeus Mozart από τον Friedrich Gulda. Στη δεκαετία του 60, ο Gulda συνεχίζει να είναι ένας από τους κρατεούς Ευρωπαίους θεματοφύλακες των κλασικών μουσικών αριστουργημάτων της γερμανικής μουσικής, του Bach, του Mozart, του Beethoven, του Schubert. Ας τον ακούσουμε να παίζει. Είναι αλήθεια με ξεχωριστά λεπτέστητο τρόπο και με συγκλονιστική ωριμότητα για την νεαρή ηλικία του, Franz Schubert. Θα πρότεινα συγκεκριμένα να ακούσουμε τρεις από τις έξι μουσικές στιγμές, Deutsch 780. Την τέταρτη, Moderato, την πέμπτη, Allegro Vivace και την έκτη, Allegretto. Μία ερμηνεία πρότυπο από πολλές, αν όχι από κάθε άποψη.

ακούσαμε τις μουσικές στιγμές αριθμός 4, 5 και 6 Deutsch 780 του Franz Schubert από τον Friedrich Gulda. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Και αν ο Gulda στα πρώτα χρόνια της καριέρας του παίζει με σοφία και, ας μη γελιόμαστε, με περισσή δόση συντηρητικότητας που θα ανέμενε κανείς από κάποιον σαφώς πιο γυραιό καλλιτέχνη, στη δεκαετία του 80 παίζει με σφρίγος και ένταση που ταιριάζει σε 20χρονο. Το 1984 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με έργα του Robert Schumann, στο οποίο ο Gulda ερμήνευσε

σε τα φανταστικά κομμάτια, έργο 12, ένα από τα πλέον παθιασμένα συναισθηματικά πρώιμα έργα του Γερμανού Ρομαντικού. Από την ηχογράφηση εκείνη θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο φανταστικό κομμάτι με τίτλο Aufschwung, που θα μπορούσαμε κάπως ποιητικά να αποδώσουμε στα ελληνικά ως αιώρηση, και κατόπιν το πέμπτο κομμάτι με τίτλο In der Nacht, τη νύχτα.

ακούσαμε το δεύτερο και το πέμπτο από τα φανταστικά κομμάτια «Έργο 12» του Ρόμπερτ Σούμαν από τον Φρίντριχ Γκούλντα. Ήδη από τα εφηβικά του χρόνια, ο Γκούλντα ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για τη μουσική τζαζ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έπαιζε τζαζ δημόσια, αδιαφορώντας για την απαγόρευσή της από το ναζιστικό καθεστώς. Και αργότερα, από τα μέσα της δεκαετίας του 50, και ολοένα και εντονότερα όσο περνούσαν τα χρόνια, ένα μεγάλο, αν όχι και το μεγαλύτερο κομμάτι της καλλιτεχνικής του δράσης αφιερωνόταν σε αυτοσχεδιασμούς και τζαζ, αν και οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Γκούλντα δεν εγκατέλειψε ποτέ την ενασχόληση και με το αγαπημένο του κλασικό ρεπερτόριο. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματός μας σε αυτόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε πληρέστερα και ως πιανίστα τζαζ και θα κάνουμε μία πρώτη επαφή με αυτή του την πλευρά σήμερα ακούγοντας ένα ενδιαφέρον έργο του για σόλο πιάνο, κάτι μεταξύ κανονικής σύνθεσης, παραλλαγών, τραγουδιού και τζαζ αυτοσχεδιασμού που ονομάζεται «Επιτάφιος για μία αγάπη» και που ηχογραφήθηκε ζωντανά το 1986 κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του. Το πολύ περίεργο αυτό έργο συνιστά έναν ελεύθερο μουσικό στοχασμό πάνω στο πρελούδιο Σεντό Ελάσσονα από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν και αποτελείται από 8 ενότητες που επιγράφονται κατά σειρά. Επιτάφιος, γοητεία, νυχτερινό, απογοήτευση, απόσταση, αποστασιοποίηση, απόγνωση, αποχαιρετισμός και επίλογος. Στην αρχή ακούμε το πρελούδιο Σεντό Ελάσσονα του Σοπέν που επανέρχεται τμηματικά και σε άλλα σημεία της τζαζίστικης αυτής σύνθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας μάλιστα ακούμε τον πιανίστα να τραγουδάει ο ίδιος ένα παλιό του τραγούδι του 1969, το Auf Visit, που είχε ενταχθεί στα λεγόμενα νέα βιγενέζικα τραγούδια.

πάει. Είμαι ρε, ωε.

Πεις Τόκιο. Πεις Έταχο. Πεις Ρίο, Τεσανέρο, Τβος, Βασίβος, Τον Στυπρενό.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από τη σονάτα Σελά Ελάσσονα και ο 310 του Wolfgang Amadeus Mozart, τρεις από τις έξι μουσικές στιγμές Deutsch 780 του Franz Schubert, δύο φανταστικά κομμάτια από το έργο 12 του Robert Schumann και τη σύνθεση Επιτάφιος για μια αγάπη του Friedrich Gulda, όλα παιγμένα από τον Friedrich Gulda. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Το βιβλίο που διαβάζουμε σήμερα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για το νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού, αλλά και ένα χαρούμενο, διασκεδαστικό και πρωτότυπο αλφαβητάρι που το απολαμβάνουμε και έξω από το σχολείο, όπως εδώ. Το αλφαβητάρι που γελά. Κείμενο μεταξύ Αφωτίου, εικόνες με Μίκα Καπούλα. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

0: Α κεφαλαίο και Α το μικρό. Στην άμμο εκεί που παίζαν, πατήσαν αχινό. Πηδούν και ξεφωνίζουν και από τα ξεφωνητά, τα αφρόψαρα τρομάξαν και βούτηκαν βαθιά. Βυθίστηκαν στην άμμο όλοι οι αστερίες και στου βυθού τα βράχια κρυφτήκαν οι ξυφίες. Μονάχα τα καβούρια, οι σπάροι και οι αστακοί, σταλιά δε φοβηθήκαν απ' του Α τη φωνή. Το Β κεφαλαίο και Β το μικρό βολτάρουν με μια βέσπα και βιολιστή οδηγό. Ο βιολιστής τον γκάζει με δύναμη πατά, μα η βέσπα σακαράκα βογκάει και βροντά. Ανήφορα ανεβαίνει, φυσάει ξεφυσά και σαν κατηφορίζει, βουίζει δυνατά. Βουί! Τι φασαρία! Το κλάξονα βαρά, τα σίδερα να τρίζουν και η βέσπα να κυλά. Το γάμα το μεγάλο και γάμα το μικρό κρυφτήκαν στο καλάθι της γάτας το πλεχτό. Με τέσσερα γατάκια στριμώχτηκαν εκεί, ρόδινη η γλωσσίτσα, η γούνα τους λευκή. Κοινόλα τους πλυμμένα, γερά και καθαρά, ρόδινα τα φτάκια, τα νύχια τους γαμψά. Κι η γάτα από το πλάι, μάνα παραφυλά, μην κάποιος της πειράξει, τα τέσσερα γατιά. Το δέλτα κεφαλαίο και δέλτα το μικρό με κάβουρα στην άμμο θα παίξουνε κρυφτό. Ο κάβουρας διατάζει.
1: Πρώτος φυλάω εγώ.

0: μετράω στο 10 και βγαίνω να σας βρω.
1: Μα πάνω στο παιχνίδι μαλώνουν, διαφωνούν. Γράμματα και δαγκάνες κουβάρι θα γίνουν. Δαγκώνει το καβούρι το δέλτα το μικρό. Θυμώνει το μεγάλο και λύγει το κρυφτό. Έψιλον κεφαλαίο και έψιλον μικρό με ένα ελεφαντάκι παίζουν κυνηγητό. Κι αχ το ελεφαντάκι δεν είναι ελαφρύ. Στέκει κοντά να σένει, έχει εξαντληθεί. Και όταν παίζουν μπάλα, αχ, δυνατό πολύ, με μια κλωτσιά κι μπάλα έχει εξαφανιστεί. Κάθονται στην τραμπάλα, μα τα πετάει ψηλά. Και εκείνα ευτυχισμένα πετούν σαν τα πουλιά. Το ζήτα κεφαλαίο και ζήτα του μικρό στο ζαχαροπλαστείο τρυπώνουν για γλυκό. Μ' αντί για ζελεδάκια, γλυκά, ζαχαρωτά, αρχίζουν τα παιχνίδια, ο νους τους, στη ζημιά. Βυθίζονται στη ζύμη, βουτούν στη σαντιγή, στην άχνη κολυμπάνε, ζωή ζαχαρωτή. Παιχνίδι στο παιχνίδι, κουράστηκαν, πεινούν, τις σκανταλιές αφήνουν και το γλυκό ζητούν. Το ήττα κεφαλαίο και ήττα το μικρό με τα πινέλα φτιάχνουν ήλιο ζωγραφιστό. Του βάζουν ηλιαχτίδες, μεγάλες και μικρές, που λάμπουνε και λούζουν ψηλές βουνοκορφές. Τον βάφουν με αγάπη, χρώμα πορτοκαλί. Γύρω του ζωγραφίζουν ηλιόλουστη αυλή. Κίτρινα ηλιοτρόπια τις βάζουνε πολλά. Να βρίσκουνε ηλιόσπορους, να τρώνε τα πουλιά. Το θήτα κεφαλαίο και θήτα το μικρό, σε χάρτινη βαρκούλα χορεύουν στον αφρό. Στη θάλασσα ταξίδι σχεδιάσαν μακρύ, οι δυο θαλασσοπόροι, οι δυο θαλασσινοί. Μαυράχη κι η βαρκούλα, κομμάτια έχει σκιστεί. Κι οι δυο θαλασσοπόροι στο κύμα ναυαγεί. Το γιώτα κεφαλαίο, το γιώτα το μικρό, βολτάρουν μες στο πάρκο το ζωολογικό και συναντούν λιοντάρια, τίγρεις, κερπετά, ύπους και υποπόταμος, ποντίκια ινδικά. Καβάλα σε ένα πόνι κάνουνε υπασία και μια μαϊμού γνωρίζουνε που ήταν ιδιοφυΐα. Η τελευταία στάση τους είναι στην παραλία και βλέπουν τον υπόκαμπο να κάνει ισορροπία. Το κάπα το μεγάλο και κάπα το μικρό κάναν του καλικάντζαρου το σπίτι ρημαδιό. Όλα τα αναστατώσανε, τα αναποδογυρίσαν και φταίδες σιροπιάσανε, το κέικ αλατίσαν. Και αφού του χύσαν το κρασί, κήπιαν και μεθύσαν, στον κήπο βγήκαν, μα και εκεί τις αβολιές αρχίζαν. Τις κότες, τα κλωσόπουλα, όλα ελευθερώσαν και στο κοτέτσι μοναχό τον κόκορα κλειδώσαν. Λάμδα μικρό, λάμδα μεγάλο και ένα λαγωνικό, μέσα από το λαγούμι του ξετρύπωσαν λαγό. Λαχανιασμένος τρέχει κι εκείνος να κρυφτεί, μέσα σε λαχανόκηπο κρυψό να έχει βρει. Κάτω από λάχανο λευκό θα λαγοκοιμηθεί και σαν ξυπνάει τεντώνεται στον ήλιο να λιαστεί. Και όταν πεινάει λάχανα, λαχανικά μασά, μέσα στο λαχανόκηπο φίνα ζωή περνά. Το μύτο κεφαλαίο και εκείνο το μικρό παίξανε, λερώθηκαν, μπήκανε στο λουτρό. Τα μούτρα πλήναν που ήτανε μαύρα μουτζουρωμένα, τα μάγουλα τη μύτη τους, τα αυτιά τα λερωμένα. Μα σαπουνόπερα και αφρί μέσα στα μάτια μπήκαν, μισοπλημένα κλαίγοντας από το μπάνιο βγήκαν. Μουρτζούφλικα μιξόκλεγαν κι ύστερα μουτρωμένα, για ύπνο πήγαν και τα δυο, τα μοσχαναθρεμένα. ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Το αλφαβητάρι που γελά» με κείμενο μεταξύ Αφωτίου, εικόνες με Μίκα Καπούλια από τις εκδόσεις «The Book Project». Αύριο συνεχίζουμε την υπόλοιπη αλφαβήτα. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

0: Τρίτο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων. Το τρίτο πρόγραμμα βρέθηκε στα Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγιναν τις χρονιές 2025 και 2026. Για δύο ημέρες θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα από τις ζωντανές εμφανίσεις των μουσικών συνόλων που συμμετείχαν. Σήμερα, πρώτη ημέρα, θα παρουσιάσουμε το τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγινε στις 8 και στις 9 Μαρτίου του 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και βρεθήκαμε εκεί με τον Παναγιώτη Παναγάκη. Είμαστε on stage κυριολεκτικά. Έχουμε φώτα πάνω μας, αριστερά ένα πιάνο με ουρά, μαρίμπες, drums, πολλά πνευστά τριγύρω, μπάσο, κιθάρες. Παναγιώτη, πού είμαστε?
1: Είμαστε στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.
0: Γιατί πράγμα, για ποιο λόγο είμαστε εδώ on stage εμείς?
1: Θα παρακολουθήσουμε το τρίτο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής. Έχουμε πέντε σχολεία.
0: Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά.
1: 8 και 9 Μαρτίου 2025.
0: Και είναι εδώ το τρίτο πρόγραμμα για να ηχογραφήσουμε τη νέα γενιά των τζαζ μουσικών.
1: Μαζί σας η Αφροδίτη Κοσμά.
0: Και ο Παναγιώτης Παναγάκης. Και μαζί μας
2: ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, Νίκος Αρεμοντουριώτης.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Αρεμοντουριώτη.
0: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε στο τρίτο.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας σε αυτή την ωραία διοργάνωση που συμβαίνει τώρα. Με ιδιαίτερη χαρά και ανοιξιάτικη διάθεση σας καλωσορίζουμε στο τρίτο φεστιβάλ Jazz Μουσικών Σχολείων Αττικής, μια γιορτή της μουσικής, της δημιουργικότητας και του ταλέντου, όπου η νέα γενιά μουσικών παίρνει τη σκυτάλη και μας ταξιδεύει και θα μας ταξιδεύσει, όπως θα ακούσετε, στους μαγευτικούς ρυθμούς της jazz. Στο Μουσικό Σχολείο Ηλίου, που είναι ο διοργανωτής φέτος.
0: Κάθε χρονιά είναι άλλος ο διοργανωτής.
2: Ναι, πρόπερσι ήταν το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Πέρσι ήταν το Μουσικό Σχολείο Αθήνας και φέτος είμαστε εμείς. Τα μουσικά σχολεία, ο θεσμός ξεκινάει το 1988 με την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Παλίνης. Σήμερα αριθμούν 52 μουσικά σχολεία σε όλη τη χώρα με χιλιάδες μαθητές.
0: Μας το είπατε πριν off the record, αλλά να το πούμε και on. Πολλά παιδιά μετά το σχολείο συνεχίζουν ακαδημαϊκά την εκπαίδευση στη μουσική.
2: Ναι, με δεδομένο, ας σας πω για την περσινή σχολική χρονιά, ήταν 42 παιδιά πέρασαν σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. 19 από αυτά πέρασαν σε τμήματα μουσικών σπουδών. Υπήρχαν άλλα 3-4 παιδιά που διάλεξαν κάτι άλλο. Διάλεξαν πολυτεχνείο, ο ένας διάλεξε ναυπηγός, ο άλλος διάλεξε ιατρική, νομίζω. Λοιπόν, και πολύ καλές επιδόσεις. Βασικά, τα μουσικά σχολεία εμπολιάζουν την κοινωνία μας με διάφορες ειδικότητες. Που έχουν οδηγό βέβαια πάντοτε τη μουσική. Έγινε τεράστια αλλαγή στο χώρο της μουσικής με τα μουσικά σχολεία. Καταρχάς, μπορούμε από την παραδοσιακή μουσική αναδείχθηκαν μουσικά όργανα τα οποία δεν τα ξέραμε πριν, δεν τα ήξερε η κοινωνία. Κανονάκι, σαντούρι, ταμπουράδες, βιολιά, καραρίνα. Τα είχαμε συνηθίσει σε ένα άλλο μοντέλο. Τώρα τα βλέπουμε στα χέρια των παιδιών.
1: Οπότε, αν μου επιτρέπετε τώρα την εξής ερώτηση, γιατί επιλέγουν τζαζ τα παιδιά? Σας έχουν πει, ακούνε στο σπίτι τους, έξω στο ραδιόφωνο?
2: Πρακτικά,
1: τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί 12-13 χρονών να θέλει να ανέβει και να πιάσει μια τρομπέτα, για παράδειγμα?
2: Νομίζω ότι η ελευθερία που του δίνει αυτό το είδος μουσικής στο να εκφραστεί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια μορφή τέχνης η οποία ενθαρρύνει την έκφραση, την επικοινωνία. Είναι μια γλώσσα που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή, ενώνει τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, κουλτούρα και καταγωγή.
1: Το λέτε πάρα πολύ ωραία, έτσι ακριβώς είναι. Η jazz είναι μια γλώσσα, πραγματικά χαρίζει ελευθερία στον κόσμο.
0: Και ο Louis Armstrong έχει πει ότι η jazz είναι σαν ένα δέντρο που κάθε χρόνο βγάζει καινούργια φυλαράκια.
2: Και αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε αυτή η μουσική και το ιστορικό κομμάτι, πώς πάμε από το blues και πώς έφτασε το blues τελικά στις μέρες μας.
0: Είναι πάντα σε εξέλιξη.
2: Ναι. Και πάντοτε τα δικαιώματα που διεκδίκησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε.
0: Βέβαια, γιατί έχει κοινωνικοπολιτικές ρίζες, χαρακτήρα και ταυτότητα.
2: Έτσι.
1: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να
2: καλά.
1: Περάσουμε στα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Το φεστιβάλ ξεκινάει με το μουσικό σύνολο Jazz Big Band του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, του σχολείου που φιλοξενεί το φεστιβάλ του 2025. Η έναρξη γίνεται με το κομμάτι Τζέρου του Miles Davis σε ενορχίστρωση του τρομπετίστα Στέλιου Χατζικαλέα, ο οποίος είναι ένας από τους υπεύθυνους καθηγητές της ορχήστρας πνευστών του σχολείου. Η Big Band του Ηλίου αποτελείται από φλάουτα, πίκολο φλάουτο, όμποε, φαγκότο, κλαρινέτα, άλτο τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτες, τρομπόνια, κοντραμπάσο, ντραμς, κρουστά, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο και πιάνο.
1: Εγώ ονομάζομαι Λάιλα Ελφάρ Πατούνα, δίπλα μου έχω την Μελίνα Τσίκου, δίπλα της είναι ο Δημήτρης Μπακογιάννης και δίπλα από τον Δημήτρη είναι η Νεφέλη Αποστολοπούλου.
2: Και είστε και οι τέσσερις μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Ηλίου, σωστά?
1: Ναι.
0: Το οποίο φιλοξενεί το φετινό φεστιβάλ, τρίτο φεστιβάλ jazz.
1: Έχουμε αυτή την τιμή.
0: Πώς νιώθετε που είσαστε και οι οικοδεσπότες?
1: Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που μπορεί το σχολείο μου να βοηθήσει σε αυτή την διοργάνωση και είχαμε αυτή την τιμή, ας πούμε, να έχουμε και άλλα σχολεία να έρθουν στο σχολείο μας, να το δούνε, να συμμετέχουν στο Jazz Festival, να παίξουν τη μουσική τους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό στο δικό μου το σχολείο.
0: Θες να μας πεις τι κάνεις στην μπάντα?
1: Ναι, εγώ παίζω φλάουτο, αλλά κυρίως θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Θα τραγουδήσω και ένα κομμάτι εδώ πέρα. Μπήκα πρώτη φορά στο σύνολο στην πρώτη ηλικίου, τώρα με τρίτη. Και ο καθηγητής μου ήταν που με έκανε να αγαπήσω την jazz, με έκανε να ακούσω, δηλαδή μας πρότεινε να ακούσουμε άλμπουμ και να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας στη μουσική της jazz. Και έτσι μπήκα στον κόσμο της και μπόρεσα να καταλάβω ότι με αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ, ας πούμε. Και χάρη σε αυτόν τον καθηγητή είμαι τώρα 3 χρόνια στο jazz σύνολο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.
0: Που το λέτε πώς?
1: Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την ορχήστρα πνευστών οργάνων του σχολείου, οπότε είμαστε η Jazz Big Band του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Όπως βλέπετε είμαστε αρκετοί.
0: Είσαστε αρκετοί.
2: Λάιλα, ναι, σε ακούσαμε πριν να τραγουδάς το My Favorite Things στις πρόβες.
1: Ναι.
2: Το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, έτσι, ποια είναι η αγαπημένη σου εκτέλεση?
1: Η αγαπημένη μου ήταν τη Σάρα. Αλλά είχε και πολλές εκτελέσεις από...
2: Το λέμε Σάρα, νομίζω Σαραβών.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: μας πεις το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι, όπως είπε και η Λάιλα πριν, η Μελίνα Τσίκου. Είμαι τώρα πια στο σχολείο Δευτέρα Λυκείου και παίζω φλάουτο. Παίζω φλάουτο από την Τετάρτη Δημοτικού. Πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή το επέλεξες ως παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα από μικράκι παιδί από την Τρίτη Δημοτικού στη Φιλαρμονική της Πετρούπολης. Και από τότε με το μαέστρο μου, εκείνος έβαλε το μικρόβιο και από την οικογένεια και γενικότερα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα.
0: Και συνεχίζει να σου αρέσει το φλάουτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο λύκειο.
2: Να σε ρωτήσω γιατί τζαζ, αφού ξεκίνησε έτσι με το φλάουτο, γιατί... το οποίο δεν έχει σχέση με την τζαζ, έτσι. Συνήθεια. Δεν σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό το φλάουτο, αλλά.
1: Ναι, σου έρχεται κατευθείαν το σαξόφωνο. Οι περισσότεροι τζαζ φλαουτίστες δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Είναι σαξοφωνίστες οι οποίοι παίζουν φλάουτο. Θεωρώ ότι με την τζαζ μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Γιατί το φλάουτο θεωρείται ένα καθαρά ορχιστρικό όργανο. Στη συμφωνική ορχήστρα. Στην τζαζ απελευθερώνεις, δηλαδή είναι σαν να κλείνω τα μάτια μου. Και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχω κάποιους κανόνες, αλλά είναι μια μορφή έκφρασης. Μια έξοδος από τον πραγματικό κόσμο και αφήνεσαι μέσα στη μουσική και αφήνεσαι σε αυτό που εσύ δημιουργείς, ώστε να το ακούσει ο άλλος και να μακάρι να ταυτιστεί μαζί σου.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου.
3: Ονομάζομαι Δημήτρης Μπακογιάννης και... είμαι στη δεύτερη τάξη του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.
2: Ο Δημήτρης είναι ο μπασίστας.
3: Ναι, ναι, παίζω μπάσο.
2: Πώς και διάλεξες τον μπάσο, Δημήτρη?
3: Είναι περίεργη ιστορία, καθώς εγώ στην αρχή, όταν είχα έρθει στο σχολείο, έβλεπα πάρα πολύ τους συμμαθητές μου που δημιουργούσαν μικρές μπάντες μεταξύ τους, αλλά όχι jazz μουσικής, κυρίως rock, metal, punk, alt, και ομολογώ ότι είναι και η μουσική που μου αρέσει. Και επειδή εγώ ένιωθα αυτό λίγο το παράπονο, και εγώ κανονικά παίζω πιάνο έξω από τα τέσσερα μου, είναι λίγο δύσκολο ουσιαστικά να ένταχθεις σε μία μπάντα με το πιάνο. Δηλαδή υπάρχουν όργανα που έχουν προτεραιότητα όπως η κιθάρα. Απλώς κάνω μια αναζήτηση και λέω... τι να μάθω, ξέρω εγώ, που να μπορώ να μπω σε μια μπάντα και να μ' αρέσει.
2: Ενταχθείς.
3: Και βρίσκω τον μπάσο στην πρώτη γυμνασίου αυτό. Και πηγαίνω στο οδείο που ήδη πήγαινα πιάνω και ρωτάω, μήπως υπάρχει καθηγητής μπάσου? Και έτσι ξεκίνησα. Η ειρωνία εδώ είναι ότι εγώ δεν έκανα ποτέ rock μπάσο στο οδείο. Ξεκίνησα με ένα καθηγητή φοβερό, ο οποίος από την αρχή μου μάθαινε blues και jazz. Άρχισα να μαθαίνω τα σχήματα, τις πεντατονικές, τις κλίμακες, πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οριζόντια το μπράτσο.
2: 2-5-1.
3: Να πω την αλήθεια, δεν ακούω εγώ ιδιαίτερα jazz, αλλά αν ήταν να ξεχωρίσω κάποιον και τον έμαθα και από τον καθηγητή μου, θα ήταν Μάρκους Μίλλερ.
2: Ο Μάρκους Μίλλερ, ηλεκτρικό μπάσο.
3: Ναι, φυσικά, που κιόλας έκανε κάποια collabs με Miles Davis. Ναι, αυτό κυρίως.
1: Είμαι η Νεφέλη Αποστολοπούλου.
2: Γεια σου, Νεφέλη, τι ώρα να παίζεις?
1: Παίζω φλάουτο, αλλά παίζω και πίκολο φλάουτο και με αυτό ασχολούμαι στα περισσότερα σύνολα του σχολείου.
2: Το σόλο που είδαμε στην πρόβα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ξεκίνησα με φλάουτο στο σχολείο. Δεν υπήρχε να επιλέξεις πίκολο από την αρχή, απλά ξεκίνησα μετέπειτα. Επειδή μπήκα ουσιαστικά στο σύνολο των πνευστών του σχολείου αρχικά και επειδή δεν είχαν πίκολο, είχαν έλλειψη ουσιαστικά. Και με ενδιέφερε κιόλας, άρχισα να μαθαίνω. Εγώ άρχισα με κλασική μουσική. Και επειδή
2: όπως όλοι.
1: Ναι, ναι. Και επειδή με ενδιαφέρει γενικά να πειραματίζομαι με ό,τι όργανο μαθαίνω, και μου αρέσει να εξερευνώ διάφορα είδη, και μου αρέσει να πειραματίζομαι και γενικά με το όργανο το ίδιο. Και παραδοσιακά παίζω με το φλάουτο και jazz και rock και κλασική. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδιαίτερο στα όργανα. Το να βλέπεις όλες τις πτυχές του και τι μπορείς να κάνεις με αυτό.
2: Η μουσική θα είναι πάντα ένας πολύ καλός σύντροφος στη ζωή σας.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
4: Χαιρόμαστε
2: πάρα πολύ που βλέπουμε έτσι νιάτα μπροστά μας με τέτοιο
4: ενθουσιασμό
2: να μιλάνε για τη μουσική.
4: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
2: Οπότε, σας ευχόμαστε να τα πάτε τέλεια.
4: Να περάσετε υπέροχα με τη μουσική και με ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε στη ζωή σας.
1: Είναι πολύ ωραίο.

Το τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής στις 8 Μαρτίου του 2025 στο Αφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου άνοιξε με το μουσικό σύνολο Jazz Big Band του Ηλίου. Έπαιξαν τρία κομμάτια, το Τζερού του Miles Davis, το My Favorite Things των Oscar Hammerstein και Richard Rodgers. Στα φωνητικά ήταν η Λάιλα Ελφάρ Πατούνα, τα οποία δύο αυτά ακούσαμε στην απόψινή ηχογράφησή μας. Το τρίτο κομμάτι που έπαιξε η Jazz Big Band του Ηλίου ήταν το Boogie Stop Shuffle του Charles Mingus. Η μουσική διεύθυνση είναι του Θανάση Σκαρλάτου. Το Μουσικό Σχολείο Ηλίου ιδρύθηκε το 1992 ως Μουσικό Σχολείο Χαϊδαρίου και μετεγκαταστάθηκε στο Ηλίον το 1996. Στη σκηνή τώρα βρίσκεται το μουσικό σύνολο Jazz Band του Μουσικού Σχολείου του Πειραιά με πιάνο, κοντραμπάσο, τσέλο, βιολί, τύμπανα, κιθάρα, τενόρο και άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπέτα και φλάουτο. Η μπάντα ξεκινάει το πρόγραμμά της με το Hit the Road Jack του Ray Charles. Στα φωνητικά είναι η Δωροθέα Πλακάλη και η Νεφέλη Αλεξοπούλου.

0: Ονομάζομαι Τόνια Ρουμπάκη.
1: Και από ποιο σχολείο είσαι?
0: Είμαι από το Μουσικό Σχολείο του Πειραιά.
2: Και τι όργανο παίζεις?
0: Στο σχολείο κάνω λαούτο. Απλά επειδή έκανα έξω κιθάρα 2 χρόνια, μπήκα στο τζαζ γιατί δεν είχαν άλλη κιθάρα.
2: Το σχήμα σας πώς το λένε?
0: Είναι το τζαζ, ένα τζαζ έχουμε εμείς και είναι το τζαζ σύνολο. Θα παίξουμε το Caravan, mm-hmm. θα παίξουμε το Hit the Road Jack, mm-hmm. Το Softly as the Morning Sunrise. Mm-hmm.

Το Μουσικό Σχολείο Πειραιά, που ιδρύθηκε και πρωτολειτουργήσε το σχολικό έτος 1995-96, συμμετείχε στο τρίτο Jazz Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων με το Μουσικό Σύνολο Jazz Band. Συντονιστής είναι ο Παναγιώτης Ράπτης. Το σύνολο έπαιξε το Sweet Potatoes του Randman Rayman, το Satin Doll των John Mercer και Duke Ellington, το Hit the Road Jack του Ray Charles και το Softly As in a Morning Sunrise του Sigmund Romberg, τα οποία ακούσαμε. Αποχαιρέτησαν τη σκηνή με το θρυλικό Caravan του Duke Ellington.

Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας συμμετείχε στο τρίτο φεστιβάλ jazz με δύο μουσικά σύνολα, το Grooving High και το Jazzens. Το σύνολο Grooving High αποτελείται από τρομπέτα, φλάουτο, αλτο και τενόρο σαξόφωνο, βιόλα, κιθάρα, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, τσέλο και τύμπανα. Στα φωνητικά του συνόλου είναι η Έμι Βλαχάκη, η Αριάδνη Μαράκου και η Θάλια Φάντη. Συντονιστές είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου, ο Νίκος Κορδέλης και ο Γιάννης Φωτάκης. Τους ακούμε αρχικά στο Alligator Boogaloo του Lou Donaldson.

0: η Κάρμεν Άρκας Παραπονιάρη. Είμαι στο Μουσικό Σχολείο της Αθήνας.
1: Ναι. Και τι όργανο παίζεις?
0: Στο σχολείο τσέλο.
2: Το όνομά σου παραπέμπει κατευθείαν στην Κάρμεν του Μπιζέ, βεβαίως.
0: Ναι, μου το έχουν ξαναπεί. Κανονικά κλασική παίζω. Το βασικό μου σύνολο και εκτός και το σχολείο είναι συμφωνική ορχήστρα με το τσέλο. Και παίζουμε και στα δύο σύνολα την Κάρμεν. Έχω κουραστεί να την παίζω.
2: Το τσέλο στην τζαζ ομολογουμένως δεν είναι το πιο είναι συνηθισμένο πιο όργανο.
0: Ακριβώς γι' αυτό επέλεξα να μπω σε τζαζ για να κάνω την αλλαγή.
1: Και ποια είναι η διαφορά που βλέπεις?
0: Ότι έχω τρελαθεί λίγο με τον αυτοσχεδιασμό, τα έχω παίξει.
1: Η διαφορά κλασικού παρτιτούρας με παρτιτούρας.
0: Με παρτιτούρα που απλά γράφει συγχορδίες, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
2: Άλλος κόσμος.
0: Εντελώς άλλος κόσμος.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Γι' αυτό ήθελα, το σκεφτόμουν από πέρσι και λέω του χρόνου που θα πάω εκεί να μπω σε jazz σύνολο για να εξερευνήσω λίγο κι άλλο είδους μουσικής. Γιατί μέχρι τόσα χρόνια, 7 χρόνια, παίζα μόνο κλασική.
2: Το τσέλο είναι ένα φανταστικό όργανο. Έτσι, που δεν είναι μόνο για κλασική μουσική.
0: Παίζω πάρα πολλά είδη στο τσέλο.
2: Ακριβώς.
0: Πέρα από κλασική. Παίζω πλέον jazz, παίζω rock. Έχω κάνει metal διασκευή με τσέλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλασική προφανώς. Και εντεχνά.
2: Ηλεκτρονικά.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
2: Να το δοκιμάσει αργότερα, αξίζει πολύ τον κόπο.
1: Τι μουσική ακούς?
0: Πολλά. Κατά κύρια βάση ακούω rock και metal. Ακούω πάρα πολύ έντεχνο. Πάρα πολύ ελληνική έντεχνη. Ακούω φλαμένκο ισπανικό. Πολύ. Ο πατέρας μου φθήνεται.
1: Ταιριάζει και με το Κάρμεν, βέβαια.
0: Γι' αυτό επειδή είναι Ισπανίδα. Ακούω κλασική.
2: Από jazz τι ακούς?
0: Jazz. Φέτος ξεκίνησα να ακούω.
2: Πες μου ένα όνομα που σου έρχεται στο μυαλό. Που σ' αρέσει να ακούς.
0: Δεν είναι εντελώς jazz. Έχει μερικά κομμάτια jazz. Με αυτόν ξεκίνησα να ακούω πρώτη φορά. Το πρώτο κομμάτι jazz που άκουσα ήταν το Feeling Good του Michael Bublé. Την έκδοση που κάνουν, κάνει τη Νίνα Σιμών. Μου αρέσει πολύ οι διασκευές που έχει κάνει η Άννη Λένοξ. Που θα παίξουμε και ένα κομμάτι σήμερα. Το Από τη Spell on You. Την εκδοχή τη Άννη Λένοξ. Που κανονικά είναι η Νίνα Σιμών, αλλά θα παίξουμε την εκδοχή τη Άννη Λένοξ.
1: Και ποια άλλα θα παίξετε, μια και το
0: θα παίξουμε τέσσερα. Το Από τη Spell on You. Το Summertime. Το I'll Get Your Boogaloo και το Django ή D Django, όπως το λένε μερικοί.

Το Μουσικό Σχολείο Αθήνας συμμετέχει στο 3ο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων και με ένα δεύτερο σύνολο, το Jazzens. Συντονιστές είναι ο Δημήτρης Βερδίνογλου, ο Νίκος Κορδέλης και ο Γιάννης Φωτάκης. Παίζουν 4 κομμάτια. Τα 2 πρώτα είναι το Mania de Carnaval του Louis Bonfa και το Bugs Groove του Milt Jackson, στο οποίο τους ακούμε.

Βρισκόμαστε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, στο τρίτο Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Στη σκηνή βρίσκεται το μουσικό σύνολο Jathens, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, 8ης Μαρτίου του 2025. Τα δύο τελευταία κομμάτια που έπαιξαν ήταν το Detroit του Marcus Miller και το Sentimental Journey του Ben Homer. Το σύνολο αποτελείται από τρομπέτα, φλάουτο, άλτο, σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, κιθάρα, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο και τύμπανα. Στα φωνητικά του συνόλου είναι η Έμι Βλαχάκη, η Αριάδνη Μαράκου και η Θάλια Φάντη και ακούμε το σύνολο στο Sentimental Journey.

0: Τη δεύτερη μέρα του τρίτου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου του 2025 στη σκηνή του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, ανέβηκαν δύο μουσικά σύνολα από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, το Jazz Sharp 9 και το Jazz Band, και δύο σχήματα από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, το Μουσικό Σύνολο Jazz και Αυτοσχεδιασμός και το Μουσικό Σύνολο Funk Soul. Για αρχή, το σύνολο Jazz Sharp 9 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2000-2001.
1: Είμαι ο Γιώργος Αριτέλης.
0: Από ποιο μουσικό σχολείο?
1: Είμαι από το Μουσικό Σχολείο του Αλίμου.
2: Και τι όργανο παίζεις?
1: Παίζω πιάνο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό ξεκίνησα από το δημοτικό. Συνέχισα με αυτό, αν και είχα την επιθυμία να μάθω και κάποιο άλλο όργανο. Βέβαια, δεν είχα την τύχη να μπω από την αρχή του γυμνασίου στο σχολείο.
2: Τι τάξη είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι Δευτέρα Λυκείου. Μπήκα πέρσι στο σχολείο με κατατακτήριες και παίζω πιάνο.
2: Παίζεις, δεν παίζεις πιάνο, όμως παίζεις τζαζ πιάνο. Γιατί τζαζ πιάνο είναι η ερώτηση, λοιπόν?
1: Είμαι σε σύνολο τζαζ. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την κλασική αρμονία ήθελα να ασχοληθώ και με την τζαζ που είναι πιο σύνθετη και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και θέλω να μάθω.
0: Να μάθεις να αυτοσχεδιάζεις.
1: Να μάθω αυτοσχεδιασμό. Με ενδιαφέρει και η σύνθεση.
0: Τι ωραία.
2: Γιώργο, ας σε ρωτήσω ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου πιανίστες της τζαζ.
1: Ένας φανταστικός πιανίστας είναι ο Πετρουτσιάνη. Το σύνολό μας είναι το Jazz Sharp 9.
2: Και τι θα παίξετε, Γιώργο μου, με την μπάντα σας?
1: Θα παίξουμε 4 κομμάτια. Το πρώτο είναι το African Vals. Μετά θα παίξουμε Sister Sandy.
2: Χώρα Silver.
1: Θα παίξουμε κουβανέζικο το Tin Tin Deo.
2: Ωραία.
1: Και για το τέλος θα παίξουμε το Dad Dare.
0: Το Μουσικό Σύνολο Jazz Sharp 9 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου αποτελείται από φλάουτο, κλαρινέτο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, drums κρουστά και στη φωνή είναι η Αριάδνη Χαραλαμποπούλου. Συντονιστές είναι ο Νικόλαος Βαλταδόρος και ο Δημήτρης Κυραναστάσης. Στο φεστιβάλ παίζουν 4 κομμάτια. Το African Vals του McDermott, το Sister Sandy του Horace Silver, στο οποίο τους ακούσαμε, το Tin Deo και το Dad Dare του Bob Timmons και Oscar Brown Jr., με το οποίο αποχαιρετούν τη σκηνή.

9 Μαρτίου 2025, δεύτερη μέρα του 3ου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής, από τη σκηνή του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου Ηλίου αποχωρεί το Μουσικό Σύνολο Jazz Sharp 9 και εισέρχεται το Μουσικό Σύνολο Jazz Band, το δεύτερο σύνολο με το οποίο συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Το σύνολο αποτελείται από πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, drums, ηλεκτρική κιθάρα, άλτο και τενόρο, σαξόφωνο, τρομπέτα και στα φωνητικά είναι η Χριστίνα Τζαρέ, η Μαρία Ηλία Κοσμίδη, η Μαρία Γκότζη και ο Γιώργος Μαρκάκης. Συντονιστής είναι ο Σπύρος Μουρελάτους. Τους ακούμε στο All of Me, Jazz Standard των Gerald Marx και Seymour Simmons του 1931.

0: Το μουσικό σύνολο Jazz Band του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με συντονιστή τον Σπύρο Μουρελάτο έπαιξε 4 κομμάτια. Το Chicken του Τζάκο Παστόριους, το Mack the Knife του Kurt Vile, το All of Me των Gerald Marx και Seymour Simmons, το οποίο μόλις ακούσαμε, και το Love Gun των Tape 5, το οποίο ακούμε σε μια εκρηκτική ενθουσιώδη ερμηνεία.
1: Εμείς για τους μαθητές μας, οι μαθητές μας για εμάς, για τα μουσικά σχολεία τόσα χρόνια, για την ελεύθερη μας έκφραση, για την τζαζ, για όλη αυτή την παιδεία μας τη μουσική. Παρακαλώ η Χριστίνα Τσάρα.

Το Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που ιδρύθηκε το 1988 και ήταν το πρώτο από τα 52 μουσικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα, συμμετέχει στο τρίτο Jazz Festival του 2025 με δύο σύνολα. Το πρώτο είναι το Jazz και Αυτοσχεδιασμός με συντονιστή το Γιώργο Δούση και αποτελείται από φλάουτο, κλαρινέτο, άλτο και τενόρο σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, κοντραμπάσο, πιάνο και τύμπανα. Το σύνολο Jazz και Αυτοσχεδιασμός έπαιξε το οργανικό Sleep My Love, μια διασκευή μελωδιών του Γιάννη Κωνσταντινίδη με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από τον θάνατό του,

Το μουσικό σύνολο Funk Soul από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης ήταν το τελευταίο του τρίτου Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που πραγματοποιήθηκε το 2025. Το σύνολο Funk Soul αποτελείται από φλάουτ

Το κλαρινέτο, κόρνο, τρομπέτα, άλτο σαξόφωνο, κρουστά, τύμπανα, πλήκτρα, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα και είχαν την Αναστασία Τάρτ και τη Δήμητρα Γεωργιάδη καλεσμένες στα φωνητικά. Από τα 5 κομμάτια που έπαιξαν, τα 3 ήταν του Roy Hargrove. Τους ακούμε στο Hold On.

Το μουσικό σύνολο Funk Soul από το Μουσικό Σχολείο Παλίνης έπαιξε 5 κομμάτια. 3 ήταν του Roy Hargrove, το Hold On το οποίο ακούσαμε, το Roy Allen και το Strasbourg St. Jennings. Επίσης έπαιξαν το Texas Twister του Melvin Sparks και το Bootack των New York Ska Jazz Ensemble.

Το Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων ξεκίνησε ως θεσμός με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου το σχολικό έτος 2022-23 ως συνάντηση μουσικών συνόλων με κοινό καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Το διήμερο 8 και 9 Μαρτίου του 2025 τα μουσικά σχολεία Αθήνας, Αλίμου, Ηλίου, Παλίνης και Πειραιά υποδέχτηκαν την άνοιξη με το τρίτο Jazz Festival. Τα τζαζ σύνολα των 5 μουσικών σχολείων της Αττικής συναντήθηκαν επί σκηνής στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Το τρίτο πρόγραμμα ήταν παρόν σε μια αίθουσα που έσφιζε με τον ενθουσιασμό των μαθητών και των καθηγητών και την χαρά των θεατών. Στη σκηνή απολαύσαμε το εκφραστικό στίγμα των μουσικών συνόλων, την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια, εγγενή χαρακτηριστικά της τζαζ, με αποκορύφωμα το ενθουσιώδες και εκρηκτικό jam session στο κλείσιμο του φεστιβάλ με σύμπραξη μαθητών από διάφορα σχολεία. Το 2025 το φεστιβάλ πλαισίωσαν σεμινάρια με μουσικούς της jazz. Την πρώτη μέρα στο σεμινάριο με θέμα τη jazz συμμετείχε ο πιανίστας Κώστας Γιαξόγλου, ο κοντραμπασίστας Χρυσόστομος Μπουκάλης, ο ντράμερ Σίμος Ρινιώτης και η σαξοφωνίστρια Νίκη Κοκόλη. Τη δεύτερη μέρα το σεμινάριο είχε τίτλο «Πώς μαθαίνετε, πώς παίζετε η jazz» και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Δήμου Δημητριάδη, του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη, του ντράμερ Νίκου Θεσσαλονικαία και τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ευχόμαστε στα μουσικά σχολεία μακροημέρευση και πολλές και απολαυστικές φεστιβαλικές jazz.

Το τρίτο πρόγραμμα βρέθηκε στα Jazz Festival των Μουσικών Σχολείων Αττικής που έγιναν τις χρονιές 2025 και 2026. Απόψε παρουσιάσαμε το τρίτο Jazz Festival που έγινε στις 8 και 9 Μαρτίου του 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ηλίου.

0: Για το τρίτο πρόγραμμα, την ηχογράφηση έκανε ο Μιχάλης Ιλέτος, το remix ο Σέργιος Κάπαρης, την ηχητική επεξεργασία της εκπομπής η Έφη Γεωργοπούλου, παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
4: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τους γνώρισα όλους. Ζωγράφους, ποιητές, μουσικούς είναι πολύ ενδιαφέροντες. Πολύ ανώτεροι από τον αρχηγό που στο μυαλό και στο οργανωτικό διαμόνιο μοιάζει υπερβολικά, καθώς το σώμα, με τον Ματσούκα. Είναι εκατομμυριούχος. Έχει μια συμπαθητική, φίνα γυναίκα. Είναι ήρωας και συνάμα γελίος. Ένα είδος Καζάζη, Ματσούκα και Μαρκόπουλου. Μου είναι απολύτως αντιπαθητικός. Είχαμε σφοδρές συζήτησες που άφριζε μην μπορώντας να απαντήσει. Είναι επιπόλαιος, μα τον εθαμάζω, γιατί τόσο ηρωικά αντέχει στο γελίο. Αυτά, μεταξύ άλλων, γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στη Γαλάτια, την πρώτη σύζυγό του, μετά τη γνωριμία του με τον Φιλίππο Τομάζο Μαρινέτη, ιδρυτή του φουτουριστικού κινήματος. Ο Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται αιμονικός επιστολογράφος. Την ημέρα γράφει τα έργα του και τη νύχτα συντάσσει επιστολές σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Είναι ακόμη μια εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούν γραπτός και χειρογράφος, ανταλλάσσοντας γράμματα στα οποία δεν αναφέρονται μόνο σε σημαντικά προσωπικά ζητήματα ή στα τετριμένα μιας καθημερινότητας που βιώνουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά διατυπώνουν απόψεις είτε για σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας, είτε φιλοσοφούν και στοχάζονται επάνω σε διαχρονικά προβλήματα. Όταν μάλιστα ο αποστολέας είναι ο Σολωμός, ο Καζαντζάκης, ο Σεφέρης, τότε η επιστολή αποκτά λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Σίκουτρη, συναντούμε τις πρώτες δοκιμές για εφαρμογή της επιστολικής μορφής τον 4ο αιώνα π.Χ. σε παρενέσεις του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο, του Αρίστιπου στην Αρίτη, κόρη και μαθήτρια του φιλοσόφου. Κλασικός του είδους όμως θεωρείται τον επόμενο αιώνα ο Επίκουρος, με επιστολές που προορίζονται όχι μόνο για φίλους, μαθητές ή οπαδούς του, αλλά παράλληλα προς το ευρύ κοινό. Οι Ρωμαίοι συγγραφείς παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από τους Αλεξανδρινούς για να την παραδώσουν στους χριστιανούς, με πρώτο τον Απόστολο Παύλο και τις περίφημες επιστολές προς Κορινθίους, Εφεσίους, Θεσσαλονικής και άλλους. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και επεκτείνεται στα βυζαντινά χρόνια, από τα οποία διατηρούνται έως σήμερα πλήθος αριστοτεχνικών, λογοτεχνικών επιστολών. Και φυσικά στη νεότερη εποχή το είδος ανθίζει με την πένα δεκάδων ποιητών και συγγραφέων εδώ και στο εξωτερικό. Στις μέρες μας η επιστολογραφία αποτελεί λογοτεχνικό είδος που εκλείπει, αφού οι αποστάσεις έχουν μειωθεί και οι τρόποι άμεσης, σύντομης και κυρίως πρόχειρης επικοινωνίας έχουν αυξηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 10 και ένα λεπτό δείχνει το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Άλλο ένα ταξίδι στα Ριτζιανά ξεκινάει. Λέγομαι Παναγιώτης Παναγάκης και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Υπεύθυνος για τον ήχο, ο εκλεκτός μας ηχολήπτης σήμερα, ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. 210 60 13 167 το τηλεφωνό μας. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Πίτερ Γκάμπριελ. Για όσους και όσες δεν τον γνωρίζουν, ο Βρετανός καλλιτέχνης είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Genesis, ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ στην πρώτη του τουλάχιστον φάση στην ιστορία της rock, και φυσικά για τα εξαιρετικά εμπορικά αλλά και ποιοτικά του άλμπουμ όταν ακολούθησε σόλο καριέρα το 1975. Σε αυτή ακριβώς την περίοδο θα μεταφερθούμε. Ο Γκάμπριελ, ένα θερμό καλοκαιρινό απόγευμα, όπως το σημερινό, γράφει το «Here Comes the Flood», ένα τραγούδι που δεν μιλάει για φυσικές καταστροφές, αλλά για μια κατάσταση, όπως λέει ο ίδιος, πνευματικής θύελλας, όπου ενοποιούνται όλες οι συνειδήσεις των ανθρώπων με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ένα πολύ μελωδικό τραγούδι που θα ακούσουμε στη δεύτερη του εκτέλεση από το 1979, με τον ίδιο συνθέτη στο πιάνο και τη φωνή φυσικά, τον Brian Eno στα Synthesizer και τον Robert Fripp στα διάφορα μαγικά του ηλεκτρονικά κόλπα.

Μια υπέροχη φωνή και ένα τραγούδι κλασικό πλέον, το Here Comes the Flood από τον Peter Gabriel και το δίσκο αναφοράς Exposure που κυκλοφόρησε το 1979 ο Robert Fripp. Μια ματιά λοιπόν στο ημερολόγιο μας δείχνει ότι 162 χρόνια σαν σήμερα γεννιέται στο Μόναχο ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής, ειδικά όταν μιλάμε για το μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα. Είναι ο Ρίχαρντ Στράους με τα υπέροχα συμφωνικά ποίηματά του, τις όπερές του. Κάποιες από αυτές παίζονταν λοιπόν μέχρι τις μέρες μας και φυσικά τα τραγούδια του. Ανέπτυξε ένα πολύ δικό του, έτσι ένα πολύ προσωπικό σύνθετο ιστορορομαντικό αρμονικό λεξιλόγιο, γράφοντας εκπληκτικά έργα όπως τη Σαλόμη, τον Υπότιμο το Ρόδο, τις Μεταμορφώσεις, το συμφωνικό ποίημα Τα Δέφη Ζαρατούστρα, τα τέσσερα τελευταία τραγούδια, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Σας συστήνω και ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις του Μιέτ με τίτλο Ηχό του Χρόνου του Τζέρεμι Άικλερ. Εκεί φωτίζεται και η αμφιλεγόμενη σχέση του με τους Ναζί. Θυμίζουμε ότι ο Στράους έφυγε από τη ζωή το 1949. Τι καλύτερο λοιπόν από το να τον τιμήσουμε ακούγοντας τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει στο Λονδίνο το 1926, παρακαλώ, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα βάλς από το πλέον πετυχημένο του εμπορικά έργο «Τον Υπότιμο το Ρόδο».

Ο Ρίχαρντ Στράους γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 162 χρόνια και τον τιμήσαμε ακούγοντας τον ίδιο να διευθύνει το δικό του έργο, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπότι με το Ρόδο. Ηχογράφησαν από το 1926. Θα συνεχίσουμε όμως με συμφωνική μουσική. Ο Νίλς Γκάντε είναι ένας συνθέτης που σήμερα είναι γνωστός για το περίφημο Tango Jalousie. Όταν το ακούς νομίζω ότι το έχει γράψει το λιγότερο κάποιος νοτιοαμερικάνος συνθέτης. Όμως ο Δανός συνθέτης δεν ήταν κάποιος τυχαίος, καθώς άφησε πίσω του σημαντικό συμφωνικό έργο αλλά και πολλά έργα μουσικής δωματίου. Το 1844 λοιπόν ο Γκάντε παρουσιάζει στη Λειψία μια εισαγωγή επηρεασμένη από τη Σκωτία. Τίτλος The Highlands, αυτή την πανέμορφη περιοχή με την πλούσια λαϊκή μουσική, σκοτσέζικη παράδοση. Ο Γκάντε είναι προφανώς επηρεασμένος από τη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν αλλά και του Φέλιξ Μέντελσον, που μάλιστα αντικατέστησε για λίγο μετά το θάνατό του το 1847 στην ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας. Ας ακούσουμε όμως την εισαγωγή αυτή. Την Εθνική Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας διευθύνει ο Κρίστοφερ Χόγκουτ.

Ήταν μια συμφωνική εισαγωγή από το 1844 του Δανού συνθέτη του Νίλς Γκάντε με άρωμα σκοτίας και τίτλο «Στα Highlands». Γκάντε λοιπόν δεν είναι μόνο το τάγκο ζαλουσί, όπως John Williams δεν είναι μόνο μουσική για τον κινηματογράφο. Ο σπουδαίος και πασίγνωστος Αμερικανός συνθέτης έχει γράψει εξαιρετικά έργα σύγχρονης μουσικής και ένα τέτοιο δείγμα θα ακούσουμε για τη συνέχεια, μια ελεγεία για τσέλο που έγραψε το 1997 και ενορχίστρωσε το 2002. Ιδανικός ερμηνευτής, ο άνευ σχολείων, ο Ιωγιωμά, την ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Νεκτερινή μουσική, ακούσαμε την ελεγία για τσέλο και ορχήστρα του John Williams, του γνωστού και μη εξαιρεταίου συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, ο Γιώγιο Μά ήταν στο τσέλο. Η επόμενη μας επιλογή, και αυτή κινηματογραφικό άρωμα θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε στην πολύ διάσημη ταινία του 1973, ο Εξορκιστής. Πρόκειται για το βασικό θέμα από το Tubular Bells του Mike

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, 34 λεπτά μετά τις 10. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167 και όπως πάντα σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και στην απόψινή μας εκπομπή. Ώρα για πιάνο, δύο μινιατούρες από δύο βιρτουόζους πιανίστες συνθέτες κατά το πρότυπο του 19ου αιώνα, με τον Franz Liszt φυσικά να αποτελεί πάντα την εμβληματική φιγούρα του είδους. Ξεκινάμε με ένα νυχτερινό του Πολωνού Ξάβερ Σαρβένκα. Από τη δεκαετία του 1870 ερμηνεύει ο Joseph Moog.

Αυτή ήταν η δεύτερη μινιατούρα που σας είπαμε πριν. Ακούσαμε ένα βάλς από το 1942, συνθέτης ο Σεργέι Μπορτκίεβιτς, που η ζωή του θα μπορούσε σίγουρα να εμπνεύσει κάποιο σκηνοθέτη. Γεννημένος στο Χάρκοβο το 1877, κινήθηκε ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους σε όλη την Ευρώπη, μέχρι το θάνατό του στη Βιέννη το 1952. Ερμηνεύτρια ήταν η Νάντετζα Βλάεβα. Καθώς μπαίνουμε τώρα έτσι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Το άλμπουμ Off-Ramp θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της διάδας Pat Metheny - Lyle Mays. Δύο κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο της jazz, ο κιθαρίστας Pat Metheny και ο πιανίστας Lyle Mays. Δυστυχώς ο τελευταίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Θα ακούσουμε λοιπόν μια από τις πλέον ατμοσφαιρικές συνθέσεις τους με τίτλο «Ολέ». Μαζί τους στα κρουστά και στα φωνητικά ο Νάνα Βασκονσέλος, μουσική για όσους ταξιδεύουν, κυριολεκτικά και μη.

Όλε από το δίδυμο του κιθαρίστα Πάτ Μεθίνη και του πιανίστα του Λάιλ Μέις από το δίσκο του 1982 με τίτλο Off-Ramp, ένας από τους καλύτερους δίσκους του Πάτ Μεθίνη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Σειρά έχει η τρομπέτα του Κένι Ντόραμ από το 1959, η χρυσή εποχή του Hard Bop από ένα σπουδαίο εκπροσωπό του. Ακούμε το My Ideal.

0: Τι υπέροχος μουσικός ήταν ο τρομπετίστας Kenny Dorham από το 1959 και το κουαρτέτο του στο Standard My Ideal. Με τραγούδι ξεκινήσαμε, με τραγούδι θα κλείσουμε. Η Tierney Sutton ερμηνεύει το Skylark, άλλο jazz standard του Hoggy Carmichael. Έχει ενδιαφέρον ότι στην μπάντα της η Αμερικανίδα τραγουδίστρια χρησιμοποιεί δύο μπασίστες, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τον ήχο ρύθμισε ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Σας ευχόμαστε τι άλλο, να έχετε μια καλή νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: O son of desire, how long wilt thou soar in the realms of desire? Wings have I bestowed upon thee, that thou mayest fly to the realms of mystic holiness.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τούτη τη στιγμή όμως, σε τούτη εδώ την άκρη, η ανθρωπότητα ολόκληρη είμαστε εμείς, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ας σπεύσουμε λοιπόν να επωφεληθούμε πριν είναι πολύ αργά. Ας εκπροσωπήσουμε πάξια κι εμείς για μία φορά τη συχαμένη φάρα στην οποία μας έριξε η μαύρη μας μοίρα. Τι λες εσύ? Ο Εστραγκόν δεν λέει τίποτα. Είναι βέβαια αλήθεια ότι καθήμενοι εδώ με τα χέρια σταυρωμένα και σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, τιμάμε εξίσου το είδος μας. Η τίγρη δεν κάθεται ποτέ να το σκεφτεί, ή τρέχει να βοηθήσει τους ομοίους της, ή χώνεται στην πλησιέστερη λόχμη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ, μάλιστα, ιδού η απορία. Και έχουμε την ευτυχία να ξέρουμε την απάντηση. Ναι. Μέσα σε αυτή την απέραντη σύγχυση, ένα είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε να έρθει ο

of puncher. What? Man of a personal god. Qua, qua, qua, qua.

Russia loves us dearly with some excess.

Da.

spite of the tennis, the facts. Or.

Γλυκύτητας κυνηγή. Κι εδώ το κοχύλι βαθιά μέσα στην άμμο. Είναι οι μπότες μου παλιές, το παλτό μου φθαρμένο είναι. Δεν είμαι νέα πια και είμαι τελής. Ας έχω λοιπόν στο νου μου αυτό που έχει σημασία, τη δουλειά μου. Να κάθομαι και ακίνητη, να μαθαίνω, να θαυμάζω.

Δεν υπάρχει μέρος για εμάς να πάμε. Μα εδώ να μείνουμε δεν μπορούμε, όταν το αηδόνι έχει πια πετάξει. Η ομίχλη μας καλύπτει με πέπλο κίτρινο ένα χιόνι από λεμόνι. The second

Παράξενα που είναι τα τοπία. Όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο περισσότερο χωρούν στην ψυχή μας, σαν ένα οριγκάμι αμέτρητων πτυχών. Ποιος μπορεί να το ξεδιπλώσει χωρίς να το σκίσει?

Μπορούμε και ταξιδεύουμε χωρίς να χρειάζεται να διανύουμε πραγματικό χώρο. Να ταξιδεύουμε σε μέρη μαγικά.

Βραδινές αρμονίες, ταξιδεύοντας σε τοπία σπάνια και περίεργα. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Εάν πούμε Άτλαντας, τι σας έρχεται στο μυαλό? Εάν είσαστε βέβαια γιατρός, είναι το όνομα του οστού, πιο συγκεκριμένα του πρώτου αυχενικού σπονδύλου. Το ότι κρατάει δηλαδή το κεφάλι, κάτι σημαίνει, είναι αβάρος. Κατά τον Πλάτωνα, Άτλας ήταν ένας από τους 12 βασιλιάδες της μυθικής Ατλαντίδας, γιος του Ποσειδώνα και της Κλητούς, θυγατέρας του Ευήνορα. Παιδιά του, οι Εσπερίδες, ο Έσπερος, ο Άφσον, η Καλυψό, η Διόνη και οι Άδες. Επίσης αναφέρει σε ένα άλλο βιβλίο του Πλάτωνας ότι ήταν ο πρώτος αστροπαρατηρητής που κατοικούσε στο ομώνυμο όρος Άτλας της Συρίας, όμως όχι στην οροσυρά Άτλας της Αφρικής που ξέρουμε στη γεωγραφία σήμερα. Κατά τον Οβίδιο, Άτλας ήταν ένας πάμπλουτος βοσκός της Μαυριτανίας, όπου και βασίλευε, έχοντας όλων των ειδών τις αγέλες και τους απέραντους κήπους με τα περίφημα μήλα. Περνώντας από εκεί, ο Περσέας ζήτησε φιλοξενία. Ο Άτλας αρνήθηκε όταν έμαθε πως ήταν γιος του Δία, φοβούμενος κάποιον χρησμό που του είχε δώσει η Θέτιδα. Ο χρησμός έλεγε πως ο γιος του Δία θα του έκλεβε τα μήλα. Όταν πλέον τόσο οι πιστικοί λόγοι του Περσέα, όσο και οι παρακλήσεις του απέφυσαν άκαρποι, αναγκάστηκε ο μυθικός αυτός ήρωας να παρουσιάσει στον Άτλαντα την κεφαλή της Μέδουσας, με αποτέλεσμα να τον απολυθώσει. Έτσι ο Τιτάνας μεταβλήθηκε σε ένα όρος, σε ένα βουνό τεράστιο, που πήρε το όνομα Άτλας, το οποίο η μεσαία κορυφή ήταν το κεφάλι και ακραίες κορυφές οι ώμοι του, πλούσιο δασωμένο από τη δασιά του κόμητο και με δρυμούς από τη γενιάδα του. Τώρα, η πάντα είχε την αίσθηση της αρχαιότητας πλεγμένη μέσα του αυτό το βουνό.

Αν πάρουμε όμως τη γεωγραφία, τι μαθαίνουμε, τι ξέρουμε. Είναι η οροσειρά σήμερα στο Μαχρέμπ, εδώ και χρόνια, στη Βόρεια Αφρική. Αυτό το βουνό, η οροσειρά του δηλαδή, χωρίζει τη Σαχάρα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα και πηγαίνει προς τα κάτω, προς τον νότο, και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η οροσειρά αυτή εκτείνεται 2.500 χιλιόμετρα. Μέσα από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία. Η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς είναι το Τουμκάλ, στο κεντρικό Μαρόκο. Υψόμετρο 4.200 μέτρα σχεδόν. Και τα βουνά του Άτλαντα κατοικούνται από βερβέρους.

Εμείς θα μείνουμε στη μουσική. Ilga en Fasas, που είναι ένα δημοφιλές μουσικό στυλ που συνδέεται με τα βωνά όχι όλου του Άτλαντα, αλλά του μέσου Άτλαντα και κυρίως στη γλώσσα Αμαζίγ. Ενώ τα κύρια όργανα στο γενικό είδος τσαμπί είναι το ούτι, το τρίχορδο μικρό λοτάρι, το βιολί και τα μπούκα, τα κύρια όργανα του Ilga en Fasas περιλαμβάνουν το βιολί, το μικρό λοτάρ, αλλά κυρίως το μπεντήρ και το τετράχρονο μεγάλο λοτάρ. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά το δημοφιλές όργανο αυτής της μουσικής, που εφευρέθηκε από τον σπουδαιότερο παίκτη αυτής της μουσικής και του είδους τη δεκαετία του 70, Μοχάμετ Ρουιά, που ήταν μαθητής του Μπουζέκρι. Και εμείς θα μιλήσουμε με ένα μουσικό, Γάλλος παρακαλώ, ο οποίος μαθήτευσε δίπλα στο δάσκαλό του δασκάλου, τον Γιουνές Μπαμί. Ο Μοχάμετ Ρουιά, εξαιρετικά σημαντικός για αυτό το είδος του Ilga en Fasas, καθώς δημιουργώντας το κύριό του όργανο άλλαξε επίσης το στυλ του παίξηματος, εισάγοντας το πλέκτρο, κάτι το οποίο είναι γνωστό και στα νησιά μας, αλλά και γενικά στο λαούτο, στην Ελλάδα. Αλλά προέρχεται και το ούτι από εκεί πέρα, ο τρόπος παίξηματος. Ενίσχυσε έτσι τον ήχο του λοτάρ, συνέθεσε εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια και εισήγαγε πολλές μουσικές επιρροές. Έτσι η μαροκινή λαϊκή μουσική μπήκε μέσα, αλλά και στη Συρία και στην Αίγυπτο. Μην ξεχνάμε ότι οι αραβόφωνες αυτές χώρες της Βόρειας Αφρικής επικοινωνούν μαζί μεταξύ τους.

στο είδος Amazigh. Τα αραβικά εισήχθησαν σε αυτή τη μουσική κατά τη δεύτερη γενιά μουσικών από μια τυχαία συνάντηση. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Ποια συνάντηση? Ήταν ένας οδηγός φορτηγού που έκανε μεταφορές και ονομάζονταν Μπουζέκρι. Ενώ Μπουζέκρι έκανε μια παράδοση φορτίου στο Μέσο Άτλαντα, βρέθηκε κολλημένος περισσότερο από μια εβδομάδα στην Κενίφρα λόγω χιονοστιβάδων. Και ο μουσικός αυτός αποφάσισε να βγάλει το μικρό αυτό όργανο και να συναντήσει τους τοπικούς μουσικούς. Ανακάλυψε το Ίλγκα Εμφασάς και το ερωτεύτηκε αυτό το είδος. Τώρα ο Μουλά Αχμέτ, ένας από τους κύριους αστούς της Κενίφρα εκείνη την περίοδο, τον άκουσε να παίζει και του πρότεινε μία συμφωνία. Αν ο Μπουζέκρι έμενε για να ζήσει στην Κενίφρα και έπαιζε τακτικά στο σαλόνι του, ο Μουλά Αχμέτ θα ήταν ο προστάτης του και ο Μπουζέκρι δεν θα ανησυχούσε για τίποτα. Θα ήταν κάτω από την προστασία του. Και ο Μπουζέκρι τι έκανε βέβαια? Πούλησε το φορτηγό, το δέχτηκε βέβαια αυτή την συμφωνία και μετακόμισε στην Κενίφρα. Αραβόφωνος Μαροκινός ο Μπουζέκρι δεν μιλούσε τα μαζί και συνέθεσε το Ίλγκα Εμφασά στα αραβικά. Και έτσι προχώρησε αυτή η παράδοση στην περιοχή αυτή.

θέματα των τραγουδιών από αυτές τις μεταφράσεις που έκανα με τη βοήθεια του Λίο Φάμπερ Καρτιέ, ο οποίος είναι ουτίστας αλλά και διευθύνει το σύνολο Arao and Fassabs, χρόνια μαθήτευσε κάτω στο Μαρόκο και παρέα με τον Younes Bahami, ο οποίος παίζει το λωτάρ, τραγουδά και συνθέτει, δημιούργησαν το σχήμα Arao and Fassabs, που σημαίνει τα παιδιά του μέσου Άτλαντα. Ένα παράδειγμα είναι ότι αν ήμουν πουλή, αγάπη μου, θα πετούσα μακριά μέχρι να φτάσει η αγάπη σου και να έρθει σε μένα. Η απουσία της, η απουσία σου σε σκοτώνει, με τυφλώνει. Ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα, για να μην αφήσω τους ανθρώπους έτσι να με βλάψουνε. Έχω την πίστη μου στο Θεό. Ό,τι ζητήσω θα μου το δώσει. Κοίτα το ψάρι στη λίμνη. Ακόμα και η κοιλιά του είναι γεμάτη. Φροντίζει ο Θεός για όλους. Απλά στιχάκια, τα οποία βέβαια μοιάζουν με τόσες άλλες θρησκείες και τόσους άλλα είδη πίστης. Να πάρουμε ένα άλλο δείγμα του Μοχάμετ Ρουισά, ο οποίος αυτός έφερε με το παίξιμό του και τα τραγούδια του είδος το οποίο σχημάτισε, το οποίο λέγεται έτσι όπως είπα, Amazigh. Παρατηρούμε μάλιστα ότι όπως και στη δημοτική μουσική, κάποια λαούτα παίζονταν ακουστικά, αλλά μερικά μπήκαν ήδη στην πρίζα και δημιουργεί βέβαια αντιμαχίες εκεί πέρα, αντιπαλότητες. Άλλοι λένε ότι θα πρέπει να παίζεται αυτή η μουσική ακουστικά, άλλοι όταν έχουν μπροστά τους 20, 30, 200, 500 και παραπάνω θεατές και ακροατές, χρειάζονται ηλεκτρική ενίσχυση. Αυτά είναι τα φυσιολογικά πράγματα βέβαια στην εξέλιξη ενός είδους.

Άμετρο Ισά είναι δάσκαλος του Μπαμί, Γιουμέτ Μπαμί. Και ο Γιουμέτ Μπαμί είναι δάσκαλος του Γάλλου φίλου μας που συναντήσαμε στο Μαρόκο, Λίο Φαμπρ Καρτιέ, που είναι και αρχηγός των Οράων Φασάς.

Τα τραγούδια μιλούν για αγάπη, νοσταλγία και προβλήματα της ζωής, αλλά και τις λύσεις που βρίσκει ο απλός κόσμος στη ζωή του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτά που έχουμε και εμείς μέσα στο Αιγαίο και γύρω από αυτό.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ειδική ηχογράφηση που έγινε από τον Λέο Φάμπρ Κατιέ, τον ουτίστα και αρχηγό του σχήματος και καλλιτεχνικό διευθυντή. Γιούνες Μπαμί στο λωτά, φωνή αλλά και σύνθεση του κομματιού. Μοχάμετ Μασαουιντή, βιολί, το οποίο παρακαλώ το παίζουν όρθιο. Είναι τετράχορδο, το αφήνουν πάνω στο γόνατό τους έτσι. Καλίντ Ενσασιρί στο μπεντήρ, όπως και ο Ρασίντ Ζαρκανί. Φωνή Ναϊμά Γκαγκά. Αν ήμουν πουλί, αγάπη μου, θα πετούσα μακριά, μέχρι να φτάσει η αγάπη σου, που η απουσία της σε σκοτώνει, σε τυφλώνει. Ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα, για να μην αφήσω τους ανθρώπους να με βλάψουνε. Ό,τι ζητήσω από το Θεό μου το δίνει. Πάμε να τα ακούσουμε το κομμάτι.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Μουρ Κουίκι Άσδη». Το σχήμα «Ρόεν Φασάζ». Που είναι τα παιδιά του Μέσου Άτλαντα. Η γλώσσα Άμαζιν σε αυτή την περιοχή, που είναι μία από τις τρεις γλώσσες των Βερβέρων του Μορόκο. Παίζουν οι Γιουνές Μπαομί, Λοτάρ, φωνή και σύνθεση, ο Μοχάμεντ Μασαούντι, βιολί και φωνή, στα Μπεντίρ Καλίντεν Σασίρι, Ραχίντ Ζαρκανί. Φωνητικά Ναϊμά Χάγα, η Καντίγια και μουσική διεύθυνση, αλλά και ούτη Λίο Φάμπρ Καρτιέ. Αράου εν Φασάς λοιπόν.

Τα στιχάκια, επαναλαμβάνω, θα πετούσα μακριά για να συναντήσω το πουλί μου, την αγάπη μου. Η απουσία της με τρελαίνει, με σκοτώνει, με τυφλώνει. Και ζητώ από το Θεό να είναι καλός με όλα τα όντα. Ευχαριστούμε τον Λεοφάρ Μπουκαρτιέ για τη δουλειά που έκανε να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι ειδικά για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Μαζίτ Μπεκάς, γεννημένος το 1957. Μαρακινός μουσικός με speciality το γκέμπρι, το οποίο είναι, μοιάζει βέβαια, έχει ένα δέρμα πάνω και μοιάζει λίγο κρουστό, αλλά είναι με χορδές, έτσι. Κιθάρα, φωνητικά, και είναι διεθνώς γνωστός για τη συμβουλή του βέβαια στην παγκόσμια ethnic μουσικής. Έπαιξε και μαθητόδιο μουσικής και χορού του Ραμπάτ και αργότερα μοιήθηκε στην παράδοση της Γνάουα. Από τον Μαλέμ Χουμάν. Και το γκέμπρι, αυτό το μπάσο λαούτο που είπα νωρίτερα, έγινε το κυριό του όργανο. Εδώ πλησιάζει τα blues, γι' αυτό και ο τίτλος African Blues. Μαζίτ Μπεκάς.

African Blues. Majid Bekas, στην κιθάρα ο Βέλγος σολίστας Paolo Radoni και Mark Lelang και Rashid Zeroual και Khalid Kuhen. African Blues λοιπόν, και θα κλείσουμε με το Dey Mala.

Ernesta, Rashid Zerwal, Khalid Cohen, κιθάρες Paolo Radoni, από το Βέλγιο που σπανόητρα και Mark Leflaun. Το σχήμα του Majid Bekas, το κομμάτι Day Malach. Πολλά από τα κρουστά της Βόρειας Αφρικής φύγανε με τους σκλάβους, που έφυγαν δια της βίας βέβαια, να πάνε να καλλιεργήσουν τις απέραντες εκτάσεις στη Λατινική Αμερική. Μαζί τους φέραν και τις παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο γκουρού Νάνας Βασκονσέλος μου είπε ότι αν αναζητήσεις πολλά από τα κρουστά, ειδικά τα μικρά, είναι από Αλγερία, την νησία Μορόκο, αλλά και Μαυριτανία, από εκεί που πηγάζει το αμερικάνικο blues. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, όπως πάντα, προσέχετε όμως λίγο και τους άλλους. Καλά να είστε.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα Kirkpatrick 466 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούις Σβιτς Γκέμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα Kirkpatrick 466 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμήνευσε ο πιανίστας Λούις Σβιτς-Γκέμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές βάλς στον ωραίο γαλάζιο Δούναβι, έργο 314 του Johann Strauss Ιω. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικος.

ήταν το δημοφιλές βάλς στον ωραίο γαλάζιο δούλαβι έργο 314 του Johann Strauss Ιω. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ντόναλντ Ρανικός. Επόμενη επιλογή του BBC, οι 7 παραλλαγές σε μη ηφεσιμή ζώνα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγένου Μπαϊμένων Βέλχε Λίμπε Φίλεν από την πρώτη πράξη του Ζίνξπιλ «Ο μαγικός αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η σύνθεση φέρει τον αριθμό 46 στον κατάλογο έργων του Μπετόβεν δίχως αρρύθμιση όπως. Τον βιολοντσελίστα Μπενεντίκτ Κλέκνα συνοδεύει ο πιανίστας Χωσέ Γκασάρδο.

ήταν οι 7 παραλλαγές σε μη ύφεση μίζωνα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγκένο «Μπαϊμέναν Βέλχε Λίμπε Φίλεν» από την πρώτη πράξη του «Ζίνκσπιλ, ο μαγικός αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαδέους Μότσαρτ. Η σύνθεση φέρει τον αριθμό 46 στον κατάλογο έργων του Μπετόβεν δίχως αρρύθμιση όπως. Τον βιολοντσελίστα Μπενεντίκτ Κλέκνα συνόδευσε ο πιανίστας Χωσέ Γκασάρδο. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλέγκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο Μαλινκόνικο, Καντιλένα, Πρέστο Τζοκόζο. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνοδεύει η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνόδευσε η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο. Ακολουθεί η άρια «Duol Soferto per Amore» από το ορατόριο «Σανταλέσιο» της Ιταλίδας συνθέτριας της εποχής μπαρόκ Καμίλα Ντερόσι. Το ορατόριο γράφτηκε το 1710 προκειμένου να παρουσιαστεί στην αυλή της Βιέννης. Είναι ένα από τα τελευταία σωζόμενα έργα της Καμίλα Ντερόσι. Τον κόντρατενόρο Μάρτιν Όρο συνοδεύει το σύνολο «Μουζικα Φιωρίτα» υπό την Ντανιέλα Ντόλτσι.

Ακούσαμε την άρια «Duol Soferto per Amore» από το ορατόριο Σανταλέσιο της Ιταλίδας συνθέτριας της εποχής μπαρόκ Καμίλα Ντερόση. Τον κόντρατενόρο Μάρτιν Όρο συνόδευσε το σύνολο «Μουσικα Φιωρίτα» υπό την Ντανιέλα Ντόλτσε. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζα συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Vivo. Τη συμφωνική ορχήστρα της σλοβακικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχναν.

ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη. Επόμενη επιλογή του BBC, σονάτα για πιάνο αριθμός 19, συντό ελάσσονα, Deutsch 958, του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, μενουέτο και τρίο, αλέγκρο. Ερμηνεύει η πιανίστα Σαγκογιέκ Νοσράτη.

ήταν η σονάτα για πιάνο, αριθμός 19, σε ντο ελάσσονα, Deutsch 958, του Franz Schubert. Ερμηνεύσε η πιανίστα Σαγκογιέκ Νοσράτη. Ακολουθεί η Μίσα Σούπερ Ο Γκλωριόσα Ντόμινα, του Πολωνού συνθέτη του 17ου αιώνα, Μάρτσιν Μιελτσεύσκι. Ερμηνεύει το σύνολο Il Canto.

ήταν η Μίσα Σούπερ Ο Γκλωριόσα Ντόμινα του Πολωνού συνθέτη του 17ου αιώνα Μάρτσιν Μιελτσεύσκι. Ερμήνευσε το σύνολο Il Canto. Ακολουθεί η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο Μετρόπολης του σύγχρονου Κινέζου συνθέτη Τζοου Κιεν, γεννημένου το 1981. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αγκάης διευθύνει ο Γιου Λόγκ.